0: Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ταξιδέψαμε μαζί. Μα εδώ κάτω στη γη μου είναι αδυνατό να θυμηθώ το μυστικό που κρύβεται στον αστεριό τη

εκεί που σμίγει η θάλασσα τον ουρανό, σημάδι φανερό μαζί με μένα. Δυο αδέσποτα σκυλιά κοιτάζουν ξαφνιασμένα, κομίτες.

0: Πρίσμα 92. You were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρήσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραγούδι.

0: Charisma 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια. Brain.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

discover a way to live together in peace.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: We're born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικό Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικό Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 92.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια. Brain.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό

0: μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 5,99. Νουνού τυρί για τόστ, μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης, μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα, 700 γραμμάρια, μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα, 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: We're born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικό Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος. Κωθικό Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Prisma 90 και 2.

0: Παρασκευή. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση.

0: Τα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και 2.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

Καλύτερο στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοπή.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακίνθη.

0: Υπάρχει Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος.
1: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.
4: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τύπος είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πώς είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια.

0: Τάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Prisma 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Εδώ είναι τα βράχια κι η θάλασσα εδώ. Εδώ χέρια άγια και τρίπιο πλευρό. Θα βρούμε παρέα

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιού.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Και Θεσσαλία και νεφώσει στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

παιχνίδι που παίζουμε ο ένας στις πλάτες του άλλου. Εδώ θα τελειώσει. Μα πρέπει κάτι να σου πω. Θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω ότι προσπάθησες. Το ξέρω ότι γελάστηκες.

0: δεν θέλω.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές...

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία

0: Παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδε στη ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92. Σεραθέρμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε φωτογραφίες χαμογελάμε και όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι και μετά από το
1: Real FM.
2: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια. Brain.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορο

ένας πως φοράω τα ρούχα σου, σε αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η ελληνική μαθητική ομάδα Πλάτωνς κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.

0: Ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 90 και 2.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Σαββατοκύριακο στον Real FM

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Τρία λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και πριν από λίγο με γκολ του Μανώλη Σάλιακα στις καθυστερήσεις μετά τον παλιό του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός πέρασε με πολύ άγχος νικηφόρα από το γήπεδο της Λιβαδιάς 1-0 τον Λεβαδιακό. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου ημίχρονο Βόλος ΑΕΚ 0-0. Τέταρτο λεπτό στο Ηράκλειο Όφη Αστράς Τρίπολη στο 0-0. Στις 7.30 στο γήπεδο της Νεάπολης η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και στις 9 το βράδυ ο Πανετολικός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα ο αγώνας νοκάου της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Ελλάδα προηγείται με 2-1 σετ της Φιλανδίας. Πήρε το πρώτο 25-22. Έχασε το δεύτερο 25-16. Πήρε το τρίτο 25-22. Τώρα είμαστε μπροστά 19-18. Οι Φιλανδοί σε αναμέτρηση που γίνεται στο Τωρίνο. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά που θα ακούσουμε έχει ετοιμάσει ο Τάκης Μαυράκης. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και αμέσως, αφού σας θυμίσουμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Ιντερβέντεν Live Casino καθημερινή διασκέδαση, αμέσως το Μιχάλη Φουστέρη να μας πει για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0. Με το Βόλο να είναι καλύτερο από την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχασε κάποιες κλασικές ευκαιρίες με τον Κοϊτά και τον Μάνταλο. Δείχνουν όμως οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι ότι δεν έχουν το καθαρό μυαλό, τους λείπει η ψυχραιμία και η σωστή επιλογή στο τελευταίο τρίτο. Να πούμε ότι ο Βόλος πέτυχε γκολ στο τέλος του ημιχρόνου με τον Φουρτάδο, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Υπάρχει μια αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Τζόκα. Έχει περάσει ο Λάμπρου, ο Τζόκα ο οποίος τραυματίστηκε. Και να σας δώσω γρήγορα τις συνθέσεις με τις οποίες αγωνίζονται οι ομάδες. Λοντίγκιν Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ Κόμπα, Μπούρνιτς Μίγας, Γκονζάλες, όπως είπαμε Τζόκα στη θέση του Λάμπρου, Φουρτάδο. Και για την ΑΕΚ, η Μπρινιόλη, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Μαρίν. Στη θέση του Βιτάλης έχει περάσει τώρα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ζήνη, Μάνταλος, Κοϊτά, Μάγερ και Γιώβιτς. Διαιτητής είναι ο Πολυχρόνης και βοηθή η Δημητριάδης και Στεφανής.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστερή. Ο Φλέαρος Ολυμπιακός δεν είχε πολλές καθαρές ευκαιρίες απέναντι στον παθητικό Λεβαδιακό, αλλά ο Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό 1-0. Μια νίκη πολύ πολύ σημαντική με έναν παίκτη που του έβγαλε τα δύσκολα από την άμυνα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο προπονητής ομάδος του Ολυμπιακού.
2: Παιχνίδι για πολύ σκληρά νεύρα. Φεύγει χαμογελαστός. Ήταν αυτό που ήθελα από την ομάδα του να πιέσει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
3: Hombre, está claro. Éramos somos Olympiacos. Además, jugando, aunque juguemos fuera de casa, con la afición que ha llenado prácticamente el estadio de ellos, teníamos que insistir. Y bueno, y creo que al final, además, proponiendo bien y jugando bien por bandas, que era donde estaba el partido, hemos conseguido hacer el gol y la victoria.
4: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας με όλους αυτούς φίλαθλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε τον γκολ.
2: Αισθάνεται τυχερός που έρχεται αυτή τη στιγμή η διακοπή του πρωταθλήματος?
3: Bueno, me gustaría que todos los jugadores los pudiéramos tener para poder trabajar. No puede ser porque se van prácticamente 14-15 jugadores con la selección. Pero bueno, evidentemente que nos viene muy bien, sobre todo tras los dos triunfos en Europa League, este de hoy fuera de casa, para poder trabajar y preparar de la mejor manera el derbi.
4: Ναι, θα μας άρεσε βέβαια να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, γιατί θα φύγουν τουλάχιστον 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση που έχουμε κερδίσει από τα τελευταία δύο παιχνίδια, από την νίκη μας στο Europa League αλλά και το σημερινό παιχνίδι εκτός έδρας, για να μας δώσουν ενέργεια για να μπορούμε να δουλέψουμε όσο θα παραμείνουμε στο Ρέντι.

0: Πριν συνδεθούμε με το Παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, τελικά αποτέλεσματα στην Αγγλία: Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3, Bournemouth Liverpool 0-1, 40 λεπτό, Fulham Manchester United στο 0-0, στη Γαλλία ο Σερ Μπρέστ 2-1, στη Γερμανία Bayer Leverkusen Λιψία 2-0, 40 λεπτό, Σάλκε Elversberg είναι στο 0-0. Και στην δεύτερη εθνική κατηγορία Super League 2, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β, Μαρκό 2-3. Στην Ισπανία Χετάφε Μάλαγα 1-0, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων στο ντέρμπι της Μαδρίτης, Αθλέτικο Ρεάλ 2-1. Ιταλικό πρωτάθλημα τελικά, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένοα 2-1, Φροζινόζε Κόμο 2-0, 1 λεπτό, Γιουβέντους Αταλάντα στο 0-0, 22-23 μπροστά η εθνική ομάδα του βόλεϊ στο τέταρτο σετ που είναι σε εξέλιξη για το νοκάουτ παιχνίδι απέναντι στη Φιλανδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Έλα Μιλτιάδη, στο 0-0 είμαστε εκεί, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Στο 0-0, ένα πρώτο ημίχρονο όπου ξεκίνησε με την ομάδα του Βόλου να έχει πρωτοβουλία την κίνηση μέχρι και το 10. Σας δίνω πάρα πολύ γρήγορα την εικόνα του πρώτου ημίχρονου για να περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από το σταδιακά του 15 και μετά κυριάρχησε η ΑΕΚ, έκανε πολύ μεγάλες ευκαιρίες 31-34. Στο 40 είχε μεγάλη ευκαιρία με το Μάγκερ, από την άλλη πλευρά βιώσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν στα 30 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Βόλου στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο Κόμπα με δυνατό σούτ έστειλε πάνω να βρει στο δοκάρι. Την συνέχεια ο Φουρτάδο, ο Βραζιλιάνος και ο Βεζοβεδικός, κέρδισε την πάρα σούτ, με δίδυμα Μπρινέλη έστειλε πάνω να περάσει κόντερ. Τεράστια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο. Πριν καν συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό να προηγηθεί με 1-0. Με καλό ρυθμό θα έλεγα στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και στα μεγαλύτερα διαστήματα μια κυριαρχία της ΑΕΚ αλλά και μια αδυναμία του να αξιοποιήσει τις φάσεις που δημιουργήθηκαν, ενώ έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του Βόλου, και το λέω έδωσε κυριολεκτώντας, γιατί στο 45-46 ο Μεντί λέγα σε μεγάλη ευκαιρία τον Κατσίνοβιτ παίζει λέξη ως αμυντικός αλλά δεν δίνεται καταφέρνει, δεν ξέρει τη θέση, αυτό είναι εμφανές. Με την πρώτη ματιά, με την πρώτη προσπάθεια ήταν εμφανές, κάνει λάθη, δεν έχει κανένα τοποθετήσει. Σε πάση περιπτώσει, στο 46 ο Κατσίνοβιτ προσπάθησε να διώξει, έστειλε την μπάλα στα πόδια του Μεντίλ. Εντός μεγάλη προοχή, ο Μεντίλ σούταρε με δύναμη την Ιόλη και πάλι κατάφερε να κοντράρει και να στείλει την μπάλα να περάσει κόρνερ. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο 44, μετά από λιγορία αδράνεια τη άμυνα τη ΑΕΚ, έστειλε ο Μουρτάδο την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά με παρέμβαση του ΒΑΡ ακυρώθηκε ως offside. Αυτή η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου σε γενικές γραμμές. Δεύτερο ημιχρόνο ξεκινάει πολύ δυνατά η ΑΕΚ. Έχει γίνει αλλαγή, έχει περάσει θέση του Βιτάλης. Ο Βιτάλης ήταν αμυντικό χαφ για την ΑΕΚ μαζί με τον Μαρίν. Έχει περάσει ο Ζήνη. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή για την ΑΕΚ. Ενώ στο 12, στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Τζόκα, ο μέσος του Βόλου, αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Λάμπρου, ο Λάζαρος. Πέρασε αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή στο 12 για την ομάδα του Βόλου.
0: Μένει στη γραμμή σου, να πω εγώ σύνθεση Παναθηναϊκού ενώπιον του αγώνα με την Καλαμάτα. Μισό λεπτό που Μιλτιάδη, 7 αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Κρατάει στην ενδεκάδα Πένια, Ντεφράη, Κάνκουα και Τετέι. Πιο συγκεκριμένα θα παρατηρηθεί ο Παναθηναϊκός με 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράη, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Καμαρά Κάγκουα θα κινούνται στον άξονα. Λιβάη Αντίνο παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Ουναή πίσω από τον προωθημένο Τετέι το παιχνίδι στις 7.30. Επιστρέφουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για το παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ που είναι στο 0-0. 2-2 ισοφάρισε η Φιλανδία την Ελλάδα. Πήρε το τέταρτο σετ με 25-23. Η πρόκριση θα παιχθεί στο tie break. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος από το Βόλο. Έλα Μιλτιάδη.
1: Ναι, περισσότερο φορά την εικόνα. Η εικόνα εξήθηκε καθαρά.
0: Περισσότεροι από 10.000 είναι οι θεατές.
1: Ναι, ναι. Κατά το ίμιση είναι γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή υπάρχουν αθήρες κερκίδες οι οποίες είναι κλειστές. Ενώ τώρα μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται από το Ζήνη θα ξεφύγει από πέσει στη δεξιά. Έχει να αντιμετωπίσει όμως την πίεση δύο παιχτών. Όχι, δεν κόρσε. Καθώς ήρθε πάρα πολύ ωραία ο Μπούρνιτς, ο Ντένις Μπούρνιτς, κόντρα εκεί πέρα πέρασε πλάγιο. Πλάγιο για τον Βόλο. Είχαμε την καλή προσπάθεια, ήταν και ο αμυντικός. ο Μεντίλ, ο Μπούρνιτ, κόνταρε μετά την κόντρα. Τα πόδια του Σφίνι μπάλα πέρασε εκτός και είναι πλάγιο. Είναι στην προέκταση τη μεγάλη προοχή του Βόλου. Πιέζει ψηλά η Άκα και με εξαίρεση τον Βρινιόλι που είναι κάτω στο μισό γήπεδο. Οι υπόλοιποι παίκτε 21 είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κοϊτά, δεν μπορεί να ξεπήκει. Καλώς πήρε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Βόλου και βγαίνουν σε κόντρα επίθεση με τον Πίλιο να προσπαθεί να διώξει την μπάλα. Αφήνει ο Κάτσικας, γίνει απειλητικός. Η φάσα του Κάτσικα δεν είναι καλή. Και έρχεται ο Μάγερα, που είναι φίλος παίκτης Ζάκτος και όλα τα παιδιά. Γυρίζει πλάγια αριστερά για την προσπάθεια του Πίλιου. Πίλιο για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πλησιάζει μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να πηγαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πρώτη κόντρα, δεύτερη κόντρα, χάνει την μπάλα. Πήγε σε ατομική προσπάθεια. Δεν τα καταφέρνει, το έχει αυτό το κακό. Ο Κοϊτά, ενώ τώρα η μπάλα κλείνει πλάγια αριστερά για τον Αλάπρου, προσπάθησε να ξετύχει γρήστε, έπεσε στο γόρτο, με αποτέλεσμα να κερδίζει την μπάλα ο Μουκουτί, ο οποίος περνά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θα γυρίσει για τον Μάνταλο, σας είπα, η εικόνα είναι στο μισό γήπεδο. Δεν ξέρω στον Πρινόνι που είναι αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή τη ΣΑΕ. Οι υπόλοιποι παίκτες πάνω από τη μεσαία γραμμή και ίδιο στο Πρωτιζάκι. Και ο Ρέλβα, και ο Μουκουτί λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σε μια προσπάθεια κατοχής της μπάλας από πλευρά τους, αναφέρουμε στους παίκτες ΣΑΚ, και στην προσπάθεια να πιέσουν όσο γίνεται περισσότερο για να φτάσουν στον γκολ, για να μην φύγουν και από τον πόλο χωρίς να έχουν πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Ήδη μετρούν 2 απώλειες, τις 2 εξόδους τους με αντίπαλο την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με αντίπαλο στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ίδιο αποτέλεσμα 1-1, θα μένει 4 βαθμοί για την ΑΕΚ. Η μπάλα θα γυρίσει, ο Γκατσίνεβις δεν τα καταφέρνει, κάνει την μπάλα. Στη συνέχεια όμως έχω την μπάλα περνάει για τον Μεντίλ, καταφέρνει κοντράρι και γυρίζει για τον Πέτρο τον Μάνταλο και τον Γκατσίνεβις. Ο Γκατσίνεβις περνάει για τον Μάγερ, Μάγερ για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος εντός περιοχής προσπάθησε να σεντράρει. Σεντράρει, καταφέρνει τελευταία στιγμή. Όχι, είναι φάουλα, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή, με την ευκαιρία να σου πω ότι ο Φώτης ο Πολυγρόνης από την Πιερία είναι ο διαιτητής του αγώνα. Ο Ράζαρος Δημητριάδης από την Μακεδονία και ο Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα είναι οι δύο βοηθοί διαιτητές, οι επόπτες. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς Υπήρου. Θανάσης Δήλος Λάρισσας και είναι ο Βαρ. Δημήτρης Μόσου Αυτολασίτη είναι ο Βαρ στο σημερινό αγώνα. Ένα δεύτερο ημίχρονο μονόλογος θα έλεγε για την ομάδα της ΑΚΟ, χάνει ευκαιρία. Το 48 με το Μάνταλο, όταν από μέσα μέσα δεξιά σούπερ με δύναμη έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από το δοκάρι. Μάλιστα, ελέγχθηκε η φάση. Μήπως το σούπερ επιχείρησε και βρει μπάλα χέρι, δεν είχε βρει χέρι, δεν υπήρχε καν επαφή, ούτε και κόρνερ. Και στο 49 ο Μάνταλος, στο αμέσως επόμενο λεπτό, ενώ ήταν στην περιοχή, προσπάθησε να παίξει το 1-2, γλίστησε, αλλά ξέφυγε. Απομάκρυναν οι παίκτες του Μπόλ. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ.
0: Μιλτιάδη, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Όφη Αστέρας Τρίπολης 0-0. Εδώ είμαστε στην αναμέτρηση που γίνεται στο Ηράκλειο στο 18ο λεπτό. Πριν από λίγο, η καλύτερη ευκαιρία του Όφη.

0: Για τον Όφη προηγείται η ομάδα του Ηρακλείου με 1-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 ο Όφη προηγείται του παιχνιδιού απέναντι στον Αστέρα. Συμπληρώσαμε 18 λεπτά παιχνιδιού. 1-0 ο Όφη του Αστέρα Τρίπολης. Γυρίζουμε στο γήπεδο του Βόλου. Έλα Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε.
1: Ναι, θα φύγει από τον αγώνα ο Πέτρος ο Μάνταλος. Είναι αυτό που σας είπα και θα περάσει αλλαγή. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ. Ήταν πρώτη αλλαγή Μίλαν Βιτάλης με το ξύνημα δεύτερο με χρόνο. Τώρα ο Μάνταλος στο 58 θα παρακολουθήσει θέση του στον Ζωάο Μάριο. Και έτσι η ΑΕΚ πηγαίνει με δύο αλλαγές Ζωάο Μάριο.
0: Και το γκολ για τον Όφη ο Αποστολάκη στο 18 λεπτό μετά από παλιά του Μπουχαλάκη. Όφη Αστέρας Τρίπολης στο 18 1-0. Συνεχίζει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος από το γήπεδο του Βόλου από το Παθησαλικό Στάδιο.
1: Μάλιστα, είχαμε την αλλαγή λοιπόν για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα η μεγάλη παλιά επικυρείται από τον Λοντίνγκινο. Ο Γιούρι ήρθε στην ομάδα του Βόλου το τελευταίο διάστημα. Τώρα με το καρδικό αποκτήμα του Βόλου. Είναι κάτω από τα δοκάρια ο έμπειρος τερματοφύλακας ο Ρώσος. Η παλιά επικυρείται για τον Ζήνη. Ζήνη στη μεσαία γραμμή, η μπάλα θα γυρίσει για τον Μαρίν για τον Κατσίνο. Κατσίνο θα ανεβαίνει πάνω από τη μεσαία γραμμή και θα παίρνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει έρθει από δε στη δεξιά, προσπίσει τρίπλα. Θα βγάλει για τον Γιώργο μέσα στην περιοχή. Ο Γιώργο έτσι θα τριφάρει και τελικού συνεχίζει. Καθώ έκανε την τρίπλα, η τόπια αντίπαλό του πρέπει να είναι ο Μεντήρ. Ήταν δύο παίκτε. Θα βρεθεί στο χώρο ο Γιώργο. Ήταν άμεση αντίδραση και υπόδειξη από τον διετή του αγώνα τον Απότιο Πολυθρόνη. Και με αυτόν τον τρόπο επαναλαμβάνουμε η ΑΕΚ θα πλησιάσει τα βροχήνια ανάσα για να ρίξει το σκορ σε αυτό το δεύτερο κάποιες δημοσίες κύριος από τον αρχηγό της του Βόλου από τον Πήγα, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει από μας, δεν ξέρω αν έχει αντίρρηση ο Θανάσιος Τζίλος πάντως. Ο διετής του αγώνα και ο Θανάσιος Τζίλος τον αφήνουμε γιατί είναι ο διετής ΒΑΡ. Ο Βόλος ο Πολυθρόνης πάντως ήταν πάρα πολύ κοντά. Είδε την επαφή, την παράβαση. Δεν νομίζω ο Τζίλος δεν τον έχει καλέσει. Οπότε ο Γιώβη θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι για την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, ο Γιώβη απέναντι στον Ροντίγκιν. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν έχει κληθεί. Ο Βόλος ο Πολυχρόνης από τον Θανάση του Τζίλος συμφωνεί απόλυτα. Και ο Θανάση του Τζίλος ότι είναι πέναλτι. Αυτό που λέμε έφαγε το εισαγωγικό στην προσπίση ο αντίπαλό του. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Γιώβης είναι έτοιμος απέναντι στον Ροντίγκιν να καθορίσει τη στιγμή. Σε 20 λεπτά του αγώνα να δούμε αν η Άκη θα πάρει προβάδισμα με αντίπαλο τον Βόλο. Ξεκίνησε πολύ δυνατά το δεύτερο μήκρονο. Κορυφώνεται η αγωνία εδώ στο πάντο εσωτερικό του Βόλου. Θα δούμε την εκτέλεση αυτή με Γιώβη. Περιμένει να την υπόδειξη του δετή του αγώνα. Η υπόδειξη στους παίκτες από τον Πολυχρόνη να το στήριγμα. Εκτελεί Ροντίγκιν. Δεξιά την μπάλα και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Γιώβης θα δίνει προβάδισμα στα 0-1 και θα έλεγα με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ισορροπία και από να δείτε την τάξη με δεδομένο ότι εδώ και 15 λεπτά από το 45 μέχρι και το 60 15 λεπτά αφού είναι στην πλατεία της ΑΕΚ έπαιζε τον Βόλο στο μισό γήπεδο, ο Βόλος δεν μπορούσε να ξενικήσει ούτε καν στη μεσαία γραμμή, δημιουργήθηκε για δύο μεγάλες ευκαιρίες.
0: Βόλος ΑΕΚ μένει στη γραμμή σου Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε 0-1 με το πέναλτι του Γιώβιτς στα 60 λεπτά. Ο Όφη προηγείται με τον γκολ του Αποστολάκη από το 18-1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε τη συμπολίτησά της Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στο ντέρμπι της πρωτεύουσας της Ισπανίας. 4-2 προηγείται η Φιλανδία της Ελλάδας στο 5ο σετ στο tie break για το knockout παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ φάση 16. Σχόλιο παρακαλώ από τον Μιχάλη Φουστέρη για το γκολ της ΑΕΚ.
2: Παρά το γεγονός ότι όπως είπαμε η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει καλά το σημερινό παιχνίδι, αυτό το γκολ έρχεται σε μια στιγμή που η ΑΕΚ είχε απόλυτη ανάγκη να βρει το προβάδισμα που χρειάζεται και να περάσει μπροστά στο σκορ. Η ΑΕΚ η οποία έχει απόλυτη ανάγκη τη νίκη εκτός έδρας εμφανίζει την γνωστή της παθητικότητα την οποία μέχρι τώρα την έχει πληρώσει σε δύο πρόοδου τη σταμάτηση με την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης. Μια τρίτη εκτός έδρας αποτυχία δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα ικανοποιούσε γενικότερα τον Μάρκο Νίκολιτς και τον οργανισμό της

0: ομάδας. Γι' αυτό και τον γκολ αυτό του Λούκα Γιώβιτς νομίζω έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές της, προκειμένου να ανταποκριθούν σε έναν αντίπαλο ο οποίος δείχνει πάντως αποφασισμένος να το παλέψει μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Ημίχρονο στην Premier League, Fulham Manchester United στο 0-0. Θυμίζω για όποιους συντονίστηκαν τώρα, Bournemouth Liverpool 0-1 με γκολ του Ίσακ για την Liverpool. Η City κέρδισε στο Manchester 5-3 την Sunderland. Για ένα λεπτό πάμε. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, νομίζω ότι έκανε αυτό που έπρεπε η ΑΕΚ με βάση την υπεροχή που είχε Μιλτιάδη. Έλα Μιλτιάδη.
2: Ναι, 1-0 προηγείται η ομάδα της ΑΕΚ. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο δεύτερο ημίχρονο, είχα επισημάνει από το ξεκίνημα ότι η ΑΕΚ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Πέσει τον απόδοση στο μισό κίτρινο και πολύ ποσοστό αυτή τη υπεροχή και τη απόδοση. Ήταν το φίλο του Τζέρι Τσογιώβη. Τώρα παίζει, θα έλεγα, με έναν διαφορετικό τρόπο και περάσει δεξιά. Ο Κόιτα είναι αριστερά ο Ζήνη. Έχει βγει ο Μάνταλο, παίζει, είναι πιο επιθετική η ΑΕΚ, παραλαμβάνω πιο γρήγορη με την παρουσία. Και το Ζήνη να έχει μπει στον αγώνα. Δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, θα έλεγα, η μεσαία γραμμή και κυρίως η άμυνα της ομάδας του Βόλου. Και αποτέλεσμα είναι να υπάρχει κατοχή της μπάλας στον Φρέγκο Φτάκ. Με την παρουσία του Μάγκερ αλλά και του Μαρίν. Ο Μάγκερ πρέσβη δίπλα στον Μαρίν, πιο πίσω δηλαδή. Ο Γκατσίνο συνεχίζει να είναι το δεξί μπακ με τον Κοϊτά να είναι δεξιά.
1: Παίρνεις ανάσες Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο Αστέρας Τρίπολης με τον Μακέντα στο 24 ισοφάρισε σε 1-1 στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν όφι Αστέρας Τρίπολης 1-1 ισοφάρισαν οι Αρκάδες με τον Μακέντα.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύς των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Πάρο.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταπλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Κοντινή απόσταση. Έτσι παραμένει αυτό το 0-1. Από το Βόλο υπάρχει μια αδυναμία του να κάνει για τον Γιμπάλας, να βγει προς τη μεσαία γραμμή και κυρίως να μπορέσει να δημιουργήσει, να πληρήσει την αιστεία του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι απλώς αθεατής. Να μείνουμε όμως στο Βόλο για λίγο, γιατί έχουμε ένα φάουλ που έχουν κερδίσει παίκτες του Βόλου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΚ. Είναι

0: τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ αφήνει την προσπάθεια και παραφάνει στο Λάμπρου. Λάμπρου δεν μπορούσε να ξεφύγει. Κερδίζει ο Μάριο και βγάζει την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά στο Ζήνι, ο Ζήνι πετάγεται με τα κύτταρα μπροστά και έρχεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα ο στόπερ της ομάδας. Ο Κάτσικας ο δεξιός, αμυντικός συγκέρνει αριστερά. Καθώς είχαν προορευτεί με τρεις στόπερ παίζει η ομάδα του Βόλου, με τον Μίγα, τον Κάργα και τον Αντζιάκουα. Πλάγια δεξιά είναι ο Μίγας, αριστερά είναι ο Κάτσικας. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα τη Σάκη. Για κερδίσει το πλάγιο ο Ζωο Μάριο. Γυρίζει για τον Μάγκερ Μάγκερ. Λίγο έξω μεγάλη περιοχή ετοιμάζει. Σουτάρι, μπάλα κοντράρι όμως το Γιώργης. Και χωρίς πολύ δύναμη. Εντός μεγάλης περιοχής θα καταλήξει στα χέρια του Λουντίνγκεν. Ο Λουντίνγκεν βγήκε αρκετά μακριά από την αιστεία του.
1: Βόλο ΣΑΕΚ 0-1. Μένει στη γραμμή σου πάντα Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλε στο Βόλο. Πάμε στο γήπεδο τη Νεάπολη. Παναγιώτη Βολάνιο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το Δημοτικό Σέντρο της Νεάπολης. Για την πέμπτη αγωνιστή του πρωταθλήματος, η Καλαμάτα είναι ο Φώτης, υποδέχεται τον πρωτοπόρο και αίτητο με το απόλυτο Παναθηναϊκό. Δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε χωρίς σκορ στην αναμέτρηση. Να πούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ξεκινάμε τους γηπεδούχους με τον Βασιλίεβιτς, τον Σέρβο τερματοφύλακα, να κάνει τεμπούτο στο πρωτάθλημα. 5-3-2 η παράταξη της ομάδας Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Τριάδα στα στόπερ είναι ο Στρούγκης, ο Ροντρίγκες και ο Μπακαγιώκο. Την δεξιά πλευρά έχει αναλάβει ο Καλουτσικίδης. Αριστερά βρίσκεται ο Αλόνσο. Στα χαφ είναι ο Χάμζα μαζί με τον Πινέιρο. Στο εξάρι ανάμεσά του είναι ο Ντιαρά και οι δύο προωθημένοι, ο Μορέιρα με τον Μπόλιβαρ. Πάμε και στο φιλοξενούμενο πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Έχει τον Μπένια στην αιστεία. Κυριακόπουλο στα αριστερά άκρο τη άμυνα. Καλάμπρια δεξιά. Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο τη άμυνα. Παντρόγκελεν Ντεφράι. Ετιέν Καμαρά με Κάγκουα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Στο 10 είναι ο Ουναή, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή ο Τετέ. Υπάρχει προφανώς για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και Αμπουσέτου Ταμπόρδα που λόγω θλάσης θα τον δούμε να επιστρέψει στη δράση στο Ντέρμπι Ιωνίων μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Να πούμε και τις αλλαγές των δύο ομάδων. Γκέλιος Πέρεθ, Μάρτιν Κατάλντι, Λιατσικούρα Κατσοδωρίδη, Φρυμπόγκ, Κίνης Μπονέτο, Γκέσαν και Κουμινόφσκι για την Καλαμάτα και για τον Παναθηναϊκό Τσάβες Κότσαρης οι τερματοφύλακες. Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάγκουσι, Τέσσερ, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρη, Τσάπρα, Λούζα, Πελίστρη και Ραστόντερ για τον Ίστρου. Η μπάλα τώρα είναι το τρίτο λεπτό στον άξονα και από μια κερδισμένη κόντρα από τον Κάνγκα ο Καλουτσικίδης παίρνει το πλάγιο στο χώρο του κέντρου για την Καλαμάτα. Υποδέχεται με το στήθος ο Μπόλιβαρ, θέλει να βρει στήριγμα ξανά, κλείνεται από δύο. Θα καταφέρει ο Τιέν Καμαρά να του πάρει την κόντρα με τη βοήθεια του Φαντρόγκελεν. Στα αριστερά έχει χώρο, αλλά κάνει κακή πρώτη επαφή. Ο Τετέι, Χάμζα με αντίλεξα την περιοχή. Πάσα στον άξονα. Ο Ντεφράι ελέγχει με τη βοήθεια του Λιβάη Γκαρσία που εξτοφόρησε για να βοηθήσει τα αμυντικά καθήκοντα του Παναθηναϊκού. Και τρέχει ο Κάγκουα τώρα. Έχει αρκετό χώρο να διανύσει. Θέλει να τροποδοτήσει γρήγορα τον Αντίνο. Βγαίνει πάνω τον Καλουτσικίδη και στέλνει την μπάλα πλάγιο στο χώρο του κέντρου.
1: Έλα Παναγιώτη.
2: Γιατί σαν αναμέτρηση ο Παπαπέτρου με βοηθού του Μεϊντάνα Παπαδάκη, τέταρτο το Νταούλα. Στο Βιέρα είναι ο Βεργέτη με βοηθό τον Κόκκινο.
1: Τέταρτο λεπτό στο γήπεδο τη Νεάπολη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. 36ο λεπτό στο γήπεδο του Ηρακλείου στο Πακέτριο Στάδιο. Όφη Αστέρα Τρίπολη 1-1. 75ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Βόλο ΣΑΕΚ 0-1. Τελικό θυμίζω Λεβαδιακό Ολυμπιακό 0-1. Στο tie break Φιλανδία-Ελλάδα είναι 11 όλα. 2-2 στα σετ η Φιλανδία με την Ελλάδα. Το νοκάουτ παιχνίδι για η φάση των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βόλεϊ. Και πάμε για ένα κόρνερ στον Παναγιώτη Βολάνιο στο γήπεδο της Νεάπολης.
2: 5 λεπτό κόρνερ με τον Κυριακόπουλο. Βγαίνει και μπλοκάρει ανενόχλητο στο ύψος της μικρής του περιοχής ο Σέρβος τερματοφύλακας ο Βασιλίεβιτς. Και τσεκάρει τώρα επιλογές να δώσει νέα στην αναμέτρηση.
1: 0-0 στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος για το τι γίνεται στο ρευστό. Ας επέτρεψέ μου να πω, Μιλτιάδη, 1-0 της ΑΕΚ απέναντι στο Βόλο.
0: Ναι, γι' αυτό και κυνηγάει ένα δεύτερο γκολ η ΑΕΚ. Το γύρισμα εντός περιοχής από τον Αρτίλιο Ιβάνα Κοντράρη, τον αρχηγό της ομάδας του Βόλου, και περνάει εκτός τελικής γραμμής. Κόρνερ για την ΑΕΚ που συνεχίζει να πιέζει. Και τώρα και αυτό το διάστημα μετά τον γκολ το έχει πετύχει. Είναι ένα διάστημα απόλυτου ελέγχου του ρυθμού του αγώνα και υπεροχής της ΑΕΚ. Δεν έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ευκαιρία, κυρίως με πλαγιοκοπήσεις και περάσματα της μπάλας για τον Απίλιο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κάνει την τελική καλή πάσα για να πετύχει έστω ή ο Γιώβης ή ο Ζήνη για ένα δεύτερο γκολ. Το κόρνερ εκτελείται με πάσα. Γύρισμα για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ το σούτ από τον Κατσίνοβιτς. Η μπάλα κοντράρι.

0: ήταν μόνο ο Μαργκάριτος απέναντί του για ένα τείχο παικτών. Η μπάλα, όχι. Περνάει εκτός σε τελική γραμμή. Ήρθε ο Ρέλβας, μόντραρε την προσπάθεια του αντιπάλου του. Τελικώς έγινε αυτό το φάουλ. Έχουν περάσει τον αγώνα για την ομάδα του Βόλου. Ο Γρόσδης, ο Βασίλης ο Γρόσδης. Έχει περάσει και ο Καραλαμπούγλου, ο Γιώργος. Με την ΑΕΚ επαναλαμβάνω να κρατά μακριά τους παίκτες του Βόλου από το να γίνουν απειλητικοί και ταυτόχρονα να επιδιώκει κυρίως με πάση για το Ζήνη λόγω σταγίστα του διαθέτη την παρουσία του Μάγκερ που κρατά την μπάλα ελέγχει τον αγώνα και περνάει τα μάτια της αλλιώς θα κρατήσει μακριά τους παίκτες του Βόλου από το να γίνουν απειλητικοί αλλά όπως είπες πολύ σωστά Δημήτρη πάντα το 1-0 είναι ένα ρευστό αποτέλεσμα, ένα ρευστό σκορ, ένα λάθος μπορεί να αποφέρει γκολ για την ομάδα που και το έχει πληρώσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκε στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε 1-1 και έμεινε το 1-1, ενώ με την ομάδα της Κηφισιάς το είχε πληρώσει το 97. Δηλαδή μέχρι και το 97 ήταν 0-1 το αποτέλεσμα Κηφισιά ΑΕΚ στη Λεωφόρο και κατάφερε η ομάδα της Κηφισιάς να ισοφαρίσει στο 97. Τώρα ένα φάουλ από πλευράς ΑΕΚ καθώς διαμαρτύρεται βεβαίως από τον Ζήνη δεν δείχνει να συμφωνεί με τον διετή του αγώνα τον Φώτη τον Πολυχρόνη. Ο Ζήνη τρέχει ο Μουκουντή είναι κοντά το Γιώβιτς είναι και τους θεριστές της ομάδας του Βόλου κυρίως είναι ο αρχηγός της ομάδας του Βόλου ο Γιώργος Ομίγας αλλά θα συμφωνήσει θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα, θα ολοκληρωθεί παρά τις όποιες διαμαρτυρίες φίλων της ΑΕΚ ή των παικτών της ΑΕΚ ότι δεν υπήρχε πάλι σε αυτή την βάση. Και εδώ πέρα με σε γραμμή στο 78, είμαστε 12 λεπτά πριν από το τέλος κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ένα πάλι στην εκτέλεση ενώ βλέπει την κίτρινη κάρτα. Για την διαμαρτυρία βεβαίως.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, εγώ να πω 13 όλα Φιλανδία-Ελλάδα στο tie break, το knockout παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάμε για την εκτέλεση του φάουλ στο Βόλο και θα γυρίσουμε μετά στη Νεάπολη. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
0: Εκτέλεση κεφαλιά με δύναμη από το ύψος της περιοχής, αλλά περνάει πάρα πολύ μακριά. Ήταν ο στόπερ ο Ολλανδός. Ο Ατζιάκουα, ο οποίος έστειλε την μπάλα να περάσει πάρα πολύ μακριά. Επαναλαμβάνομαι με τρεις στόπερ, Ατζιάκουα, Κάργα και Μίγα. Η ομάδα του Βόλου σε μια διάταξη 3-5-2. Ή αν θέλετε κάποιες, όταν αμήνετε, αμήνετε με 5-4 στη μισή γραμμή, 5-4-1. Είναι η διάταξη όταν αμήνετε. Δηλαδή έχει δύο ζώνες, 5 παιδιών στην άμυνα, 4 μπροστά από τους 5 και κάτω από τη μισή γραμμή και υπάρχει και ένας κουρτάδος που κινείται πάνω από μεσαία γραμμή ο σχετικός επιθετικός για την ομάδα του Βόλου. Αυτή η διάταξη, η προσπάθεια τώρα από τον Βόλο δείχνει μια δραστηριότητα από θέση πλάγι αριστερά. Δεν θα μπορέσουν όμως να ξεφύγουν.
1: Συμπληρώνουμε 10 λεπτά παιχνιδιού στην Νεάπολη. Παναγιώτης Βολάνιος, περιμένεις Μιλτιάδη.
2: Ένα το λεπτό. Στο δημοτικό σέντρο της Νεάπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, χωρίς σκόρ, είχε μια καλή στιγμή ο Παναθηναϊκός μετά από την επιμονή να μαρκάρει ψηλά στο γήπεδο, στη γωνία του κόρνερ, ο Λιβάη Γκαρσία από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Έκλεψε την μπάλα, την έφερε με σέντρα μέσα ο Κάγκουα. Κεφαλιά του Ζεντέι από πλεονεκτική θέση από αρκετά κοντά, το λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την αριστερή γωνία του Βασιλιέβιτς που τώρα εκτέλεσε το ελεύθερο με πάσα δίπλα του τον Στρούγκη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Χάμζα Μεντίλ, μια πάσα στον Πολυβάρ, στο χώρο του κέντρου. Βγαίνει πολύ γρήγορα από πίσω ο Φαντρόγγελεν και απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο για να μην προλάβει να οργανώσει κάποια επίθεση η γηπεδούχος ομάδα της Καλαμάτας. Πλάγιο τώρα για τη μαύρη θύελα με τον Καλυφσικίδη που ψάχνει στηρίγματα να τροποδοτήσει κάποιο συμπαίκτη του. Όλα αυτά το ενώ συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στη νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλαμάτα Παναθηναϊκός χωρίς σκορ. Πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό. Όχι για την Καλαμάτα παραμένει μπάλα. Λάθος μου. Όχι για τον Παναθηναϊκό είναι, ξαναδιορθώνω. Το πλάγιο είναι με τον Κυριακόπουλο. Να εκτελεί στο χώρο του κέντρου για τον Τετέι, ο οποίος έχει στην πλάτη τον Ροντρίγκες, δεν θα καταφέρει να γυρίσει. Παίρνει το φάουλο ο Αντρέας Τετέι, όπως καταλογίζει ο κύριος Παπαπέτρου. Πάνω στη γραμμή του κέντρου εκτελεί γρήγορα ο Τετέι, αλλά πιο πίσω του λέει ο Παπαπέτρου ότι πρέπει να βάλει την μπάλα για να το εκτελέσει. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος, περιμένει την έγκριση του διαιτητή και γυρίζει την μπάλα πίσω στο Φαντρόγγελεν. Και αυτός παίζει παράλληλη πάσα για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας τον Ντεφράι. Δεν πιέζει ψηλά η μαύρη θύελα, αμήνεται στο δικό της μισό. Φαντρόγγελεν. μια αριστερή διαγωνία πάσα για τον Κυριακόπουλο. Θα φτάσει σε αυτόν. Ακόμη πιο αριστερά πλέον το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Κάνει ωραίο κοντρόλ. Πάει να τον κλείσει εκεί ο Στρούγκης. Αλλά καταλογίζεται σε θέση offside ο Αργεντινός εξτρέμ από τον Παπαπέτρου.
1: 0-0 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Δυστυχώς η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών ιτήθηκε με 3-2 σετ από την Φιλανδία και αποκλείεται από τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχασε το tie break 15-13 από τους Φιλανδούς. Έτσι, Φιλανδία-Ελλάδα 3-2 και μένει εκτός συνέχεια του Ευρωπαϊκού η εθνική των ανδρών. Για να δούμε, να ακούσουμε από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο τι γίνεται στο Βόλο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Έλα, Μιλτιάδη.
0: 8 λεπτά πριν από το όρο συναντική διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες του Βόλου αποφασίζουν να βγουν από την αμυνά τους. Παναλαμβάνουν το ρίσκο ενδεχομένω σε μια μεγάλη παλιά να δεχτούν γκολ, αλλά όταν κάνει με ένα μηδέν πρέπει να ρισκάρει. Έτσι λοιπόν έχουν βγει και παίζουν πάρα πολύ ψηλά την ΑΕΚ. Να δείτε ότι την πίεση πριν από λίγο ήταν δύο παίκτες του Βόλου εντός μεγάλη περιοχή του, κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά στη διάρκεια του αγώνα. Στην περιοχή του Μπρινιόλι, έτσι έχει ανεβάσει παίκτες ψηλά το βράτσο. Αλλά επαναλαμβάνουμε, είναι κάτω από την πίεση του αποτελέσματος, καθώς η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Από την πλευρά της η ΑΕΚ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και να βγει σε κάποιες διεκδικήσεις. Θα φύγει από τον αγώνα, από τουλάχιστον βλέπω, ο Κοϊτά. Φεύγει από τον αγώνα ο Κοϊτά και θα περάσει στον αγώνα με το νούμερο 16 ο Αριάγκα. Αυτή είναι η αλλαγή. Περνάει ένα αμυντικό χαφ για να ανεβάσει πιο ψηλά το Μάγκερ να παίξει Μαρίν Αριάγκα. Αμυντικά χαφ, ο Μάγκερ να παίξει λίγο πάνω.
1: Να εκμεταλλευτούμε τις αλλαγές και να σας θυμίσω: Ιντερβέτεν Live Casino πιο ανανεωμένα από ποτέ. Βόλος ΑΕΚ 0-1. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-1. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο 0-0. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αμέσως στο Βόλο, γιατί ισοφάρισε η ομάδα του Βόλου. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλες, ακούμε.
0: Ο Βόλος έχει ισοφαρίσει με τον Χαραλαμπόγλου. Ήταν η αλλαγή του δεύτερου ημιχρόνου από τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, του Κώστα τον Μπράτσογιακ. Επαναλαμβάνω, ντεζαβού. Δηλαδή αυτό που είχε συμβεί στην Κηφισιά, αυτό που συνέβη στην Τρίπολη, τώρα και πάλι συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, με τον αδέχεται τον γκολ στο 84 από τον Χαραλαμπόγλου. Είχε προηγηθεί με τον Γιώβιτς. Θα δούμε αν θα μπορέσει να πάρει την νίκη, αν θα παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα το 1-1. Μεταξύ των δύο ομάδων, η Σέντρα λοιπόν, και πάμε για τα ένα πραγματικό πεντάλεπτο μέχρι το τέλος της διάρκειας του παιχνιδιού.
1: Θα γυρίσουμε σε σένα να ακούσουμε σχόλιο από τον Μιχάλη Φουστέρη για την ισοφάριση της ομάδας του Βόλου. Έλα, Μιχάλη.
8: Μοιάζει με κακόβου στη φάρσα.
1: Γιατί το έχει ξαναπάθει γι' αυτό.
8: Ακριβώς, δηλαδή. Κάτι που επαναλαμβάνεται όμως πάβει να αποτελεί σύμπτωση. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με την ΑΕΚ, ιδίως εκτός έδρας, σαν να είναι άλλη ομάδα, άλλη ψυχολογία έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια. μορφώνεται προς το χειρότερο όταν βγαίνει εκτός. Τώρα σε μια φάση που η άμυνα θα έπρεπε να την έχει καθαρίσει, υπήρξε αδράνεια καθολική. Ο Χαραμπούγλου έκανε αυτό που έπρεπε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τώρα η ΑΕΚ για μία ακόμα φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι κυνηγάει τον αντίπαλό της στο σκορ, με το χρόνο φυσικά να μην είναι με το μέρος της.
1: Πριν συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο του Βόλου, ένα πέρασμα από το Νεάπολη, λεπτό, και τι έχουμε χάσει μέχρι τώρα στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Παναγιώτη Βολάνιε.
2: 16 λεπτό πάνω κάτω πάλι το τελευταίο τηλεπτό στην αναμέτρηση. Τώρα κερδίζει το πρώτο της κόρνερ στην αναμέτρηση η Καλαμάτα μετά από μια απόπειρα αντεπίθεση στον Πόλιβαρ. Εκτέλεσε εκτός περιοχής στο σουτ κόντρα ρε πάνω στο Φαντρόγγελεν και κατέληξε κόρνερ. Από την αριστερή μεριά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα, πάνω το εκτελέσει ο Χαμζά Μεντίλ. Και άμα βλέπετε τι γίνεται πίσω από την εστία του Πένια που βρίσκονται οι φανατικοί φίλοι της Μαύρης Θύελλας, ολοπηδάνε όλοι. Σας περιγράφω την εικόνα προφανώς γιατί μπορείτε να το δείτε. Χαμζά Μεντίλ στην εκτέλεση του κόρνερ, χωρίς κόρνερ κατά 7ο λεπτό στη νίκαια. Πρώτο κόρνερ για την Καλαμάτα στην αναμέτρηση. Μόνο τρεις παίκτες είναι εκτός περιοχής. Εκτελεί ο Χαμζά Μεντίλ. Δεν βγαίνει ο Στρούτσης για την κεφαλιά. Πρώτη απομάκρυση, δεύτερη από τον Ουναή. Μπάλα βγαίνει στο χώρο του κέντρου για τον Παναθηναϊκό σε αντεπίδεση. Υποδέχεται με δοσίδο στον Τετέι, τον κλείνει ο Στρούγκης, συνεχίζει ο Τετέι, τον πιέζει ο Γαλουτσουκίδης, πάει να τον καταδιώξει και ο Μπακαγιώκο διατηρεί. Ο Τετέι βάζει την πλάτη στην μπάλα, αλλά του κλέβουν δύο παίκτες της Καλαμάτα στην μπάλα. Τώρα στο χώρο του κέντρου παίρνει ο Μπόλιβαρ.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα 0-0. Όφι Αστέρας Τρίπολης, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου 1-1. Μεταφερόμαστε Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου εκεί το παιχνίδι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βόλο ΑΕΚ στο 1-1. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, έλα Μιλτιάδη.
9: Λάθος Δημήτρη, 1-2. 1-2 με μια εκπληκτική κεφαλιά από τη ισορροπία του Κορνιού. Σημάδευσε διαγώνια του Ρεμπεκτή, γάμα σε δύο του Ροκίνη. Τον τίτλο και έτσι κλείσει και τη λύση η ΑΕΚ με τον Γιώργο στο 2-1 δηλαδή στο να προηγηθεί. Δεν ξέρω αν μιλάω για άλλες εκπλήξεις στο παιχνίδι, δηλαδή θα δούμε πέρα από αυτά τα γκολ κάποιο γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε στο 88-89 και στη Δημήτρη ο χρόνος μετράει σε βάρος της ΑΕΚ μετά το 1-1, τώρα ο χρόνος μετράει σε βάρος του Μόνο, έτσι.
1: Έχει την ποιότητα ο Γιώβιτς, Μιλτιάδη, έχει την ποιότητα ο Γιώβιτς να όταν πάει η μπάλα να το καθαρίζει.
9: Αλλά
1: αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα φυσικά.
9: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, είναι σαν να στάθηκε στον αέρα. Να είτε που είναι το αδύνατο σημείο του Λοντίκιν και διαγώνια να έστειλε την μπάλα στο γάμα εκεί. Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το αντιδράσει ο Λοντίκιν. Αλλά δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από την ομάδα του Βόλου σε αυτό το 2-1 τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρέθηκε στο να. Εδώ, η προστινή παλιά που γίνεται. Κανένα αποτέλεσμα και όμοιο ρεύμα σήμερα θα είναι στον πύλιο ο πύλιος για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα κάνει το λάθος και υπάρχει φάουλ που έγινε από πλευρά παιχτών του Βόλου στην προσπάθεια παραλαμβάνουμε του Ζήνη να ξεφύγει ενώ βάζουμε αλλαγές σε δύο για την ΑΕΚ.
1: Να εκμεταλλευτούμε λίγο τις αλλαγές για να τις δεις καλύτερα. Να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
2: 11 το λεπτό στη νίκη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Χωρίς σκορ. Τώρα πραγματοποίησε η Καλαμάτα από τα αριστερά εντυπωσιακό τριγωνάκι. Πάτησε περιοχή ο Μορέιρα. Τρέλανε εκεί στις τρίπλες μέσα έξω το Γκαλάμπρια. Εκτέλεσε το σουτ κόντρα πάνω στον Τεφράι. Και κερδίσει πλάγιο τώρα η Καλαμάτα, η οποία είναι όλοι ανεβασμένοι στην περιοχή του Σέρχιο Πένια. Κέντρα από τα αριστερά, του Χούλιο, κεφαλιά του Μορέιρα, πιο ψηλά από όλους. Μπάλα παίρνει πάρα πολύ, ίσως πάει απελπιστικά. Ακόμη μια καλή στιγμή για την Καλαμάτα στο τελευταίο τρίλεπτο. Να πούμε ότι όσο καιρό λείπαμε, για να ακούσουμε το δεύτερο γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ και προηγείται στο Πανθεσσαλικό. Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη ευκαιρία στο στόχο με ένα σούτ από πολύ δύσκολη γωνία του Τετέι, που απέκρουσε στη κλειστή του γωνία ο Βασιλίεβιτς. Αλλά μετά το κόρνερ του Παναθηναϊκού πέρασε ανεκμετάλλευτο γιατί καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ από τον Παπαπέτρου. Εξέλεσε ο Φαντρόγγελεν το ελεύθερο, έδωσε πάσα δίπλα του στον Πένια που βλέπει επιλογές και συνεχίζει.
1: 0-0 η Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό, ημίχρονο Όφι Αστέρας Τρίπολης 1-1. Μιχάλης Φουστέρης, σύντομα το σχόλιο σου για το ΑΕΚ που προηγείται 2-1, Μιχάλη.
10: Ευτυχώς για την ΑΕΚ υπάρχει ο Λούκα Γιώβιτς, ο πρώτος σκόρερ της, ο παίχτης που ξέρει καλύτερα από όλους τους
8: πώς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μια υπέροχη, μια άπιαστη κεφαλιά. Η ΑΕΚ φαίνεται να φεύγει με την νίκη. Υπάρχουν ακόμα 3 λεπτά στον επιπλέον χρόνο. Όμως φαίνεται να φεύγει από με την νίκη από μια δύσκολη έδρα. Πέρυσι θυμόμαστε όλοι ότι είχε μείνει στην ισοπαλία. Η ΑΕΚ και για την ψυχολογία αλλά και για την ουσία του πράγματος θέλει πολύ την νίκη και είναι έτοιμη να την πάρει χάρη στον πρώτο σκόρερ του, στον Λούκα Γιώβιτς.
1: Στο Βόλο, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος για τις καθυστερήσεις πλέον. Μιλτιάδης, ακούμε.
10: Μιχάλη, ποτέ δεν τη σπαθώ γιατί θα θυμίσω ότι η ΑΕΚ είχε σοβαρήσει με το Ρέλβα στο 93-94, έτσι είχε πάρει το 2-2.
1: Σωστό, σωστό.
10: Και αυτό λέγω ότι ένα φάουλ που κερδίσει παίκτες του Βόλου, την παλιά που γίνεται από δέσσερα αριστερά, πλήρξη μεγάλη περιοχή, από δέσσερα μέσα δεξιά, υπάρχει κίτρινη κάρτα για διαμαρτύρες, τώρα είναι αναζόμενος παίκτων, δεν ξέρω, μάλλον στον πίλιο δεν έχει δείξει, γιατί αυτός δεν βλέπω να φέρει ματέα από διετή. Εν πάση περιπτώσει, θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ, είμαστε στο 92 ή 93, εμπάσχε τόσο έχουμε δει στο 93 εδώ στον Βόλο. Πραγματικά τα τελευταία δευτερόλεπτα, αν θέλετε τα λεπτά, καθώς η ΑΕΚ προηγείται 2-1 με τα δύο κοντιγιώδη, ενώ ο Χαραλάμπογλου είχε σοβαρήσει για την ομάδα του Βόλου και προηγείται η ΑΕΚ με πέναντι που κέρδισε και όχι το εκτέλεσε 0, ενώ η σοβαρήσε ο Χαραλάμπογλου. Αλλά αμέσως μετά είχαμε την απάντηση από την ΑΕΚ, όλα αυτά μετά το 80, τα δύο γκολ δηλαδή. 88, ο Λούκα Γιώβιτς μετά από θαυμάσια σέντρα του Αριάνκα από δεύτερη αριστερά πετάξε ένα πανέμορφο γκολ με διαγώνια κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα. Κάτι τώρα έχει ειδοποιηθεί ο διαιτητής στο αγώνα. Μήπως υπάρχει αναβάθμιση της κάρτας. Έχει δείξει κίτρινη κάρτα.
1: Έχει δείξει μια κίτρινη.
10: Θα γίνει κόκκινη.
1: Πάει στο VAR, πάει στο VAR. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο στο Παναγιώτη Βολάνιο. Παναγιώτη.
2: Στον τρίτο λεπτό στη νίκη έχει καλές προϋποθέσεις να απειλήσει την αντίπαλη εστία με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ Παναθηναϊκός του Ναΐ, αλλά η έμπνευση του Μαροκινού δεν έγινε αντιληπτή από τους συμπαίκτες. Το εκτέλεσε με εσωτερικό φάλτσο με σκάσιμο στην μπάλα για να προωθηθεί προφανώς κάποιος μπροστά την αντίπαλη εστία, αλλά η μπάλα κατέληξε αργά και βασανιστικά στην αγκαλιά.
1: 0-0, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Γυρίζουμε στο Βόλο για να δούμε τι θα γίνει με την κόκκινη. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, έλα Μιλτιάδη.
10: Ναι, είχε δει κίτρινη κάρτα και ο Μίγας, τελικός αναβάθμιση, πήγε στο VAR και στον αρχηγό της ομάδας του Βόλου του έδειξε την κόκκινη. Έχουμε και κόκκινη δηλαδή στον αγώνα, πέραν των καρτών που είδαν, έχουν δει κίτρινες, αναφέρουν τις κίτρινες, ο Μάνταλος, ο Βιτάλης, έχει δει κίτρινη, ο Μεντήλ, τώρα βλέπει κόκκινη ο Μίγας, θα μείνει με 10 ο Βόλος, αλλά ο Λάμπρη είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ, εκτελεί στην περιοχή. Η κεφαλιά από τον Δήμαρχο το κάνει. Κεφαλιά από τον Μπούρνιτς. Εδώ πρέπει κάποιες καρδίες να σταμάτησαν για λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν είναι τέτοια η αγωνία για να μην επαναληφθεί αυτό το θάζο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αλλά και το κάζο στην Τρίπολη. 1-2 λοιπόν απρόκειται με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώβιτς. Καθώς με πέναλτι σκόραρε, κέρδισε και το πέναλτι, αλλά πέμπτη και το γκολ. Η αξία του ποδοσφαιριστή μέσα σε δύο φάσεις, τεράστια αξία. Επαναλαμβάνω ότι Γιώβιτς, ο Βάρκα είναι τραυματίας, δεν μπορεί να βοηθήσει την άκρη μου και ρώτα. Σήμερα ουσιαστικά έπαιζε χωρίς δεξιμπάκι η ομάδα της άκρη με τον διακίνδυνο να παίζει φιλότιμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με δεξιό αμυντικό. Τώρα ένα φλάκι ο Κατσίνο θα εκτελέσει πάνω στην γραμμή για τον Ζωάο Μάριο. Ο Μάριο θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του να κάνει κατοχή κάτω από την πίεση των παιχτών του Βόλου και μετά από κόντρα η μπάλα περνάει πλάγιο. Εκτελεί για τον Ζήνιο Ζήνι. Στην γωνία νέο πλάγιο. Πάμε λοιπόν προς τέλος του αγώνα. Προηγείται 2-1. Είναι το λεπτό. Είμαστε στο.
1: Στο πέμπτο το καθυστερήσεων είμαστε.
10: Στο πέμπτο το καθυστερήσεων, ναι. Στο πέμπτο
1: ενώ έχει δείξει 4.
10: Έχουμε μπει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε τώρα την Ολοντίκη να κέρδισε την μπάλα. Να βγάλει με πάσα εδώ έξω μεγάλη περιοχή. Ακούγονται στηρίγματα από τους φίλους της ΑΕΚ. Η κεφαλιά πάντεση προσωρινά από τον Αριάγκα. Η μπάλα στο Ζήνι. Πάουν ακόμη κίτρινη που θα μπει το Μεντήλ αυτή τη φορά. Βλέπει την κίτρινη άκρη, είναι κόκκινη, είναι δεύτερη κίτρινη, κόκκινη, το δαδείο παίκτης, τάλιμον. Πήγε με πάρα πολύ δύναμη αντιαθλητικό σίγουρα το φάουλ, είχε την κίτρινη κάρτα ο Μεντήλ, Τώρα, στο στόχιο, με τι είναι. Άρα λοιπόν ο Πόλος, ενώ τώρα έχουμε κάποια λόγια που υπόθηκαν, εν πάση περιπτώσει, μια μικρή σύραξη.
1: Ο Μεντίλινο, σωστά λες, το 37. Εντάξει, το χτύπημά του όμως ήταν πολύ σκληρό, ο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε.
10: Πολύ. Βγήκε στην διεκδίκηση, σήκωσε τον παίκτη στον αέρα. Εντάξει, ήταν. Είναι για απευθείας κόκκινη, δεν ξέρω αν του δείξει απευθείας
1: κόκκινη. Κόκκινη έδειξε, έβγαλε αμέσως την κόκκινη.
10: Είχε δει τη, σίγουρα είχε δει
1: την κίτρινη και του έβγαλε αμέσως την κόκκινη.
10: Ναι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είναι απευθείας κόκκινη. Και πάση περιπτώσει να του διευκρινίσει ο διαιτητής. Ο Φώτης ο Πολυχρόνης, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει στο 97 7ο λεπτό του καθυστερήσεων. Να πάω, φαντάζομαι εδώ αργήσει να στηρίξει το τέλος του αγώνα. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που θα έχω να θυμούνται οι φίλοι. Για τα εκτός έδρας παιχνίδια συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα. Αλλά απόψε είχε ένα μάγειρο, ο οποίος και πάλι έκανε το παιχνίδι του. Είχε τον Γιόβιτς που μίλησε, ένα παίκτης που ήταν παίκτης κάπου στην Ρεάλ Μαδρίτης. Γενικώς είχε τους παίκτες εκεί. Είχε το γεγονός ότι πέρα στον αγώνα του Ζωάο Μάριο τον Ζήνη έδωσε μια διαφορετική επιδεικτική πνοή. Ενώ τώρα θα βγει ο Βρινιόλι από την εστία και έρχεται για να δώσει την τελευταία στιγμή ο Κατσίνοβιτς. Και ο αρχηγός της ομάδας έρχεται ο Μπρινιόλι και αφήνει την αιτία του ανυπεράσπιστη και βγαίνει κοντά στην πλάγια γραμμή στην εργασία του Μπρινιόλι. Αν στον μπορούσε να ξεφύγει ο αρχηγός της ομάδας του Πόλου, όπα τώρα δυνατό φάουλ στον Εζίνη, έρχεται και εδώ νομίζω ότι είναι κίτρινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει με νέα έχει μείνει η ομάδα του Πόλου, αλλά ήρθε με πάρα πολύ δύναμη για να διεκδικήσει την μπάλα. Ο παίκτης του Βόλου, ο Νέγιου, Ιβάν Νέγιου, τελικώς ήταν το φάουλ, επαναλαμβάνω. Θα σηκωθεί ο Ζήνη. Ο Ζήνη πέρασε τον αγώνα, έδωσε

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 90 και 2
1: Real Weekend στους 97,8.
2: Δύο λεπτά μετά τις 8 ακούτε πάντα τον Real FM. Fulham Manchester United στο 77-1-0. Ο ΙΑΕΚ 2-1 κέρδισε αγχωτικά στον Βόλο. 1-0 αγχωτικά ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. 31ο λεπτό έχουμε στο γήπεδο της Νεάπολης. Να μας πει τι έχουμε χάσει σύντομα ο Παναγιώτης Βολάνιος, για να ακούσουμε σχόλιο μετά Μιχάλη Φουστέρη. Έλα, Παναγιώτη.
3: Έχουμε χάσει αρκετά σε ώρα λείπουμε από την Νίκαια. Παραμένει χωρίς σκορ ωστόσο η αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει την πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο μάτς με σουτ, δεξί σουτ στην κλειστή γωνία. Η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι, πέρασε out. Στο 30ο λεπτό ο ίδιος παίκτης εκτέλεσε αδύναμα. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Καλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους ήταν στο 28ο λεπτό, όταν ο Μπόλιβαρ πάτησε περιοχή. Σύγκλινε, εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του Πένια, ο οποίος ήταν σε τιμότα και μπλόκαρε το δυνατό του σουτ. Τώρα είναι 32ο λεπτό. Παναθηναϊκός από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, είχε κερδίσει φάουλ, το οποίο υποψήφιο για την εκτέλεσή του είναι ο Κυριακόπουλος με τον Κάγκουα, και το φάουλ είναι 10 μέτρα περίπου από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Φεύγει τώρα ο Κάγκουα από την εκτέλεση, ενώ έχουν κάποιες τάσεις του Παπαδέντρου. Εκτελεί ο Κυριακόπουλος σε δεύτερο δοκάρι, ανενόχλητος ο Ντεφράι κάνει την επαφή, απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Κάντζα για την άμυνα της Καλαμάτας.
2: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μπράτσο, τι δηλώνει τώρα για την ήττα της ομάδος του.
4: Ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο για σας, με κλεψίματα, κοψίματα, με φάσεις, με γκολ το οποίο δεν μέτρησε, με ισοφάρι στο φινάλε, αλλά τελικά η ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς είναι αυτή που έκανε το παιχνίδι. Το σχολείο σας.
5: Και με γκολ που ακυρώθηκε και με ένα πέναλτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φάση. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος είδε. Μόνο να πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Βόλου για την προσπάθεια.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί έχει γκολ στο γήπεδο της Νεάπολης.
3: 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός προηγείται με μια γκολάρα του Τετέι, ο οποίος πατάει περιοχή από διαγώνια θέση. Τον έχουν κλείσει δύο. Της περνάει ανάμεσα να μην υπάρχουν και εκτελεί στην απέναντι γωνία τον ανήμπορο να αντιδράσει Βασιλίεβιτς. Γκολάρα του Τετέι, ένα ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα. Το πανηγύρισε μόνο στην επέκταση και τώρα πήγε στον πάγκο να το αφιερώσει σε κάποιον και αγκαλιάζει τώρα για τον προπονητή του, τον Τζέκο Γνίστρου.
2: Το Γρηγόρη Παπαβασιλείου ήταν στο Γρηγόρη Παπαβασιλείου στον πάγκο όταν πήγε. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο γκολ αυτό του Τετέι τώρα που βάζει μπροστά το Παναθηναϊκό επί της Καλαμάτας, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Από αυτό μας έχει συνηθίσει να το πιέζουν ακόμη και δύο αμυντικοί και να μην πέφτει με τίποτα. Με την κολάρα του Τετέι ο Παναθηναϊκός προηγείται στη Νίκαια 1-0. Στέντρα τώρα για τους γηπεδούχους.
2: Σε λίγο θα είμαστε και πάλι στο μένει στη γραμμή σου. Μιχάλη Φουστέρη, ενώ βλέπουμε τους φιλάθλους, τους παίκτες της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν με τους οπαδούς τους, είχε 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αγχωτική νίκη, αλλά η ουσία είναι ότι φεύγει αυτή τη φορά με το τρίποντο.
6: Ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, όπως το είπες και εσύ, ότι η ΑΕΚ έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ, η οποία σπατάλησε ένα πρώτο ημίχρονο με το Βόλο να είναι εκείνος που την πίεσε, και έχει δίκιο ο Κώστας ο Μπράτσος να λέει ότι η ομάδα του άξιζε καλύτερη τύχη. Πράγματι ο Βόλος ήταν αξιόμαχος, πίεσε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρήκε γκολ με το πέναλτι του Γιώβιτς. Στη συνέχεια όμως εμφάνισε πάλι την παθογένειά της, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, να δέχεται γκολ προς το τέλος του αγώνα. Και αυτό δεν το πλήρωσε, γιατί υπάρχει ο Λούκα Γιώβιτς. Είναι ο πρώτος σκόρερ της, ο ποδοσφαιριστής εκείνος που την έχει ξελασπώσει πολλές φορές πέρυσι. Το κάνει και τώρα σε μια δύσκολη έδρα, σε μια έδρα όπου, όπως θυμήθηκε και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, πέρυσι ο Ρέλβας με την ψυχή στο στόμα έχει ισοφαρίσει και η Άκη και φύγει με το 2-2. Αυτή τη φορά παίρνει τη νίκη. Είναι το πρώτο διπλό για την ΑΕΚ φέτος. Είναι μια νίκη ψυχολογίας, είναι μια σημαντική νίκη και για την οικονομία του πρωταθλήματος, από τη στιγμή που πέρασε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήδη προηγείται στο σκορ.
2: Ωραία, θα πούμε και αργότερα. Περιμένουμε τις δηλώσεις τώρα του κυρίου Νίκολιτς για την νίκη της ομάδας του μέσα στον Βόλο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος, τι γίνεται στην Νεάπολη?
3: 35ο λεπτό παραμένει το προβάδισμα του Παναθηναϊκού εδώ και δύο λεπτά από την κολάρα του Τετέι. 1-0 το προβάδισμα για την ομάδα του Νίστρου.
2: Πάμε, Παναγιώτη, περίμενε. Πάμε στον κύριο Νίκολιτς για το 2-1 μέσα στο Πανθεσσαλικό στάδιο επί του Βόλου. Μιλάει τώρα.
7: Τι κρατά ο ίδιος και τι αφήνει?
8: Yeah, very important, very happy about this win because the guys bring finally in away games this energy that we speak about. Except first 10-15 minutes where we again we didn't adapt for the pitch and the Volos came very strong. We give them some passes again, some unbelievable, unacceptable things. After I think we took control of the game and practically after 10-15 minutes and until this goal after free kick, which they score, full control to our side. A lot of chances, a lot of situation, even very difficult pitch, very difficult, really pitch, ball bouncing as you can see all the time. But we adapted in one moment, start to play, and I'm very happy for the guys. Very important, valuable 3 points away here for us. Nothing, congratulations, thanks for the fans who come here now, 3 weeks, very long break, which will be, I think, new experience for all of us in football, including me. And unfortunately, or to be proud of it, I don't know how to feel about this. We have so many national team players that will stay with a total amount of 10 people in spot. Everybody else is national team. So it's going to be very challenging to train this group. We'll have 2 friendly games against Kalitea and Panentolikos. Kalitea on 29 and Panentolikos on 4 of October. And I hope, I wish all the best to all national team players and I hope they come back healthy because we will need them all.
9: Λοιπόν, όντως πήραμε μια νίκη και οι παίκτες πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί οι 3 βαθμοί. Οι παίκτες κατάφεραν να βγάλουν αυτή την ενέργεια που λέγαμε στα εντός έδρας, τη βγάλανε στα εκτός έδρας. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνισή τους με την εξαίρεση των πρώτων 10-15 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπήκαμε ίσως αρκετά καλά, δεν προσαρμοστήκαμε και στον αγωνιστικό χώρο και στη δύναμη που έβγαλε ο Βόλος. Αμέσως μετά ισορροπήσαμε. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε και σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι την μπάλα συνέχεια αναπηδούσε. Παρ' όλα αυτά, βγάλαμε ευκαιρίες ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ, είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια βεβαίως στους παίκτες, σε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Και τώρα ακολουθεί αυτό το μεγάλο διάλειμμα των 3 εβδομάδων, το οποίο είναι κάτι νέο ακόμα και για εμάς τους ιδίους και για μένα προσωπικά, λέει ο coach, διότι πρόκειται για 3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι. Έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που θα είναι στις εθνικές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να προπονηθούμε με όχι παραπάνω από 10 παίκτες περίπου. Θα δώσουμε κάποια φιλικά με τον Πανετολικό και με την Καλλιθέα αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα.
7: Ευχαριστούμε πολύ, thank you, coach.
2: Αυτά από τον κύριο Νίκολιτς, ικανοποιημένος φυσικά που πέρασε νικηφόρα από το Πανσαλικό στάδιο. Πάντα στην παρέα μας, θυμίζω, είναι η Ιντερβέτεν, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Και γυρνάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, εκεί που έχουμε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με τον γκολ του Τετέι 1-0 της Καλαμάτας, ενώ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Όφι Αστέρας Τρίπολης είναι στο 1-1. Στη Νεάπολη το μικρόφωνο.
3: 31 λεπτό στη Νεάπολη, ο Παναθηναϊκός προηγείται εδώ και 5 λεπτά 1-0 της Καλαμάτας, χάρη στην κολάρα του Ανδρέα Τετέι. Τώρα έχει κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ η Καλαμάτα στην μεγάλη περιοχή. Τελείω δραματοφύλακα στο Βασιλείο, τη πάλα είναι διεκδικούμενο στο χώρο του κέντρου. Κερδίζει και βάζει την πλάτη τον αντίπαλό του Αντίνο. Συνεχίζει ο Αντίνο παρά το τραβηγμένο μαρκάρισμα του Μεντίνα. Αντίνο εκτός περιοχής έχει σουκάρει. Πάλε κοντράρι, φεύγει από το δραματοφύλακα της Καλαμάτας, αλλά εκείνος προλαβαίνει πριν αυτή βγει κόρνερ να την μαζέψει στα χέρια του με δεύτερη προσπάθεια. 31 το λεπτό παραμένει το βάλισμα για το τριφύλι. Τώρα ο Βασιλείεβιτς έδωσε πάσα στον Στρούκη, ο οποίος επέστρεψε την μπάλα και στέλνει ο θερματοφύλακας αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά με πάσα για τον Ροντρίγκες. Παντεβαίνει να του δώσει στήριγμα σαν επιλογή εκεί ο Χούλιο Αλόνσο, ο οποίος σηκώνει και πάλι να τοποθετήσει στον χώρο τον Κάμζα. Παίρνει την κεφαλιά Παντρόγγελεν, Ετιέν Καμαρά, συνδυάζεται, παίζει το 1-2 με τον Ουναή και ο Γάλλος Χαφ ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο που δεν πιέζεται τώρα που ξυπέρπτουν εκεί δύο Καλαμάτα να του κλείσουν τον χώρο. Και αναγκάζεται να φέρει την μπάλα κεντρικά στον Ετιέν Καμαρά και αυτό πιο πίσω για τον Παντρόγγελε, που αλλάζει παιχνίδι με διαγώνια στη ρητή φάση για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια παίζει κάθετα στο Λιβάη Γκαρσία, που είναι αρκετά δραστήριο με 3 τελικές προσπάθειες μέχρι στιγμή. Για εκείνον, μπάλα μένει διεκδικούμενη στον χώρο του κέντρου. Παίρνει ο Τετέι που κινείται αρκετά μακριά από το φόρο ευθύνη του για να βοηθήσει την κυκλοφορία των συμπαικτών του. Καμαρά, παράλληλη πάσα περνάει απέναντι, φτάνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ακόμη πιο αριστερά δίνει στον Αντίνο, ο οποίος επιστρέφει για να παίξουν τον Αδίο. Αντίνο δίνει κεντρικά για τον Κάγκουα. Κάγκουα τον πιέζει ο Διαρά και σηκώνει κεφάλι με. Χωρίς δεύτερη σκέψη να αλλάξει παιχνίδι για τον Τετέι που είναι και πάλι δεξιά. Θέλει να δει το άντερλαπ του Καλάμπρια. Δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν την μπάλα. Κόβει ο Χούλιο Αλόνσο. Υποδέχεται με το σύντος για την Καλαμάτα ο Μορέιρα. Θα χάσει όμως την μπάλα συνέχεια από τον Τσέ Καμαρά, ο οποίος δίνει στον Κάγκουα και εκείνος πιο πίσω για τον Παντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός τώρα στο μισό που επιτίθεται. Από τα δεξιά η μπάλα για τους πράσινους με τον Κάγκουα. να επιστρέφει ξανά στον Καλάμπρια. Και πάλι κάνει τα παίρνει από τον Καμαρά. Κυκλοφορεί την μπάλα Παναθηναϊκός εκτός περιοχής. Σου να είναι εντυπωσιακή τρίπλα. Κάνει την μπάλα δική του Κάγκου. Απαντάει περιοχή από διαγώνια θέση. Βγαίνει πλάγια, σεντράρει αδύναμα. Κόβει άμυνα τη Καλαμάτα, Ροντίγκε.
2: Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Ηράκλειο του Όφη. 51ο λεπτό. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-2. Συνεχίζει Παναγιώτη.
3: 41ο λεπτό από τη σέντρα η εκτέλεση του Μορέρα. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια γιατί ήταν ο Πένια εκτός της μικρής του περιοχής, περίπου στο ύψος του πέναλτι ο Ισπανός τερματοφύλακας
2: του Παναθηναϊκού. Και του έχει πετύχει το τέρμα του Αστέρα Τρίπολης. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-2 με γκολ του Κετού για τους Αρκάδες. Μικρόφωνο και πάλι, αφού δούμε, αφού σας πούμε τι γίνεται στην Αγγλία. Πρώτα Fulham Manchester United 1-0 στο 87. Τελικό Νις Λίλ 2-1 στη Γαλλία. 85ο λεπτό Σάλκε Elversberg είναι 0-0 στην Γερμανία. Στην Ισπανία, Villarreal Levante 1-1.

0: η νίκη 1-0 της Καλαμάτας, χάρη στον goal του ΕΤΕ, εδώ και 9 λεπτά. Τώρα η ομάδα του Νίστρου έχει κερδίσει corner από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, και πάει στην εκτέλεσή του. Εδώ βρίσκεται ήδη Παντίνο για να του δώσει στήριγμα και ο ΝΑΗ, ενώ περιμένουν το OK από τον Παπαπέδρου για να εκτελεστεί. Όσα περιγράφουν και 42 λεπτό, Αντίνο στη γωνία και τον Παναθηναϊκό. Τελικά θα πει την εκτέλεση για τον ΝΑΗ που πηγαίνει στη γωνία για να τον αναλάβει. Με πάσα για τον Αντίνο, η μπάλα εκτός περιοχής για αγώνια στον Κάγκουα. Τώρα έξω από το μικύκλιο πήρε ο Κυριακόπουλος. Κάθε πάσα για τον Καμαρά, ωραίο κοντρόλ του Καμαρά. Σε μαρκαρίζεται αριστερά, ελευθερώνει τον ΝΑΗ. Δεν σεντράρει με τη μία αυτό, συγκλίνει. Ρολάρει την μπάλα με το δεξί εντός περιοχής, ήρθε πάσα. Έτσι, Καμαρά, σέντρα, κεφαλιά του Ντεφράι, αδύναμη. Εκεί που βρίσκεται ο Βασιλίεβιτς που μπλοκάρει με δύο προσπάθειες την μπάλα ο Σέρβος τερματοφύλακας. Πάρα τον πιέζεται για να μην παίξει γρήγορα. Αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό στο 43ο λεπτό. Παγώνει τώρα λίγο το ρυθμό ανάπτυξης της η Καλαμάτα. Και η πάσα του Ροντρίγκες δίνει πίσω στο κέντρο της άμυνας για το Στρούγκι και εκείνος στον τρίτο δεξιό στόπερ της ομάδας. Τον Μπακαγιώκο. Πάσα στο πουθενά, πρόσεκτη τελικά. Βγαίνει σε καλό για τη Μαύρη Θιέλα. Πολύ δυνατό κοντρόλ εκεί, απρόσεκτο από την πάσα του Τιαρά του Μπόλιβαρ. Χάνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί η Μαύρη Θιέλα. Παίρνει ο Καλάμπρια, εκτελεί γρήγορα το πλάι και για τον Παναθηναϊκό στο χώρο του κέντρου. Ο Καμαρά ζητάει από τον Ιταλό να ανέβει κάποια μέτρα για να του δώσει μια παραπάνω επιλογή από τα δεξιά. Αλλά επιλέγει να φέρει την μπάλα μέσα για τον Παναθηναϊκό στο κέντρο τη άμυνα. Τεφράει το παρδενέρ στο κέντρο τη άμυνα στο Παντρόγγελεν. Πήρε κάθετα ο Ναΐ, περνάει όποιον βλέπει. Αριστερά και πάλι επιλέγει να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός με συνδυασμό του Αντίνο. Που παίρνει τώρα την κόντρα από τον προσωπικό του αντίπαλο. Επιστρέφει όμως εκεί ο Θάμζα. Η μπάλα μετά από κόντρα θα φτάσει μέσα στην περιοχή. Προλαβαίνει όμως ο Στρούγκης τον Ουναή που κινείται για να διεκδικήσει την μπάλα. Και πάλι Στρούγκης ελέγχει έξω στο πέναλτι για την Καλαμάτα. Παίζει ψηλά ο Παναθηναϊκός, δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι από το πρέσινγκ του Κάγκουα. Ο οποίος θα δει και την πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης. Στο 44ο λεπτό, πρώτη κίτρινη. Τη βλέπει ο Κάγκουα για αυτή την πίεση που άσκησε ψηλά και το αντικανονικό μαρκάρισμα. Πάνω στον χάπτη Καλαμάτας, τον Μινέιρο, που τώρα σηκώνεται, δείχνει να πονά. Έχει καταλογιστεί πάντως το φάουλ από τον Παπαπέτρου, που κάτι λέει και με τον Τετέι τώρα. Σε λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα συμπληρώνεται και το πρώτο 45
1: λεπτό. Στο ημίχρονο θα σας πω εγώ τις διαμαρτυρίες της ομάδας του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος. Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ λέει: αλλίωση αποτελέσματος, ντρέπομαι με αυτά που βλέπω. Είναι αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας του Βόλου. Συνεχίζεις, Παναγιώτη, από το γήπεδο της Νεάπολης.
0: Σε δευτερόλεπτα ολοκληρώνεται το πρώτο 45 λεπτό στη Νεάπολη, ενώ έχει κερδίσει ένα πλάγιο Παναθηναϊκός. Σε λίγο θα γνωρίζουμε πόσο θα είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο. Με το στήθος πήγε να κάνει πάσα ο Τετέι, έχασε συνέχεια από δύο που τον έκλεισαν τη Καλαμάτα. Ο Καλουτσοκίδης φέρνει την μπάλα πίσω στο βάθος στο κέντρο της άμυνας για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες δεν έχει κάποιο άμεσο στήριγμα να προωθεί στο παιχνίδι άμεσα. Ροντρίγκες τελικά θα τον πιέσει και ο Τετέι και θα δει ξανά δεξιά τον Καλουτσοκίδη που συγκλίνει υπό την πίεση του Αντίνο και αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Στρούγκι. Και αυτός με μια επαφή επιστρέφει στον Βασιλίεβιτς. Ένα λεπτό είναι ο έξτρα χρόνος. Το υποδεικνύει τώρα ο τέταρτος διετής αναμέτρησης. Πάσα πίσω του Ροντρίγκες. Το Βασιλίεβιτς και ο τερματοφύλακας Καλαμάτας δίνει δίπλα του το Στρούγκι. Κάθε παλιά για τον Χάμζα. Θα χάσει από τον Καμαρά. Παίρνει και ο Αντίνο από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Τετέι πάει να βοηθήσει. Βάζει την κόντρα. Πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει κατοχή. Μπροστά από τον πάγκο που βρίσκεται ο Νίστρου. Του ζητά από τους παίκτες του ηρεμία. Έχουν το προβάδισμα. Και ο Παπαπέτρου τώρα σηκώνει το χέρι για να πει ότι μπορεί να εκτελεστεί το πλάγιο από τον Κυριακόπουλο. Πάσα πίσω για τον Φαντρόγγελεν που πιέζεται. Την μπάλα φτάνει εκτός της μεγάλης του περιοχής στον Ινάκη Πένια. Πάσα με ρίσκο παράλληλη μπροστά από τον Μπόλιβαρ που πίεζε. Την μπάλα πέρασε, έφτασε δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια διανύει κάποια μέτρα. Δίνει εξωτερικά στο στήριγμα του Λιβάη Γκαρσία. Κεντρικά επιστρέφει ο Κάγκουα. Παίρνει μπάλα στο μικύκλιο του κέντρου, κινείται. Αλλάζει το παιχνίδι με σιρτή. Πάσα στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο σηκώνει κεφάλι. Ξανά στο εξωτερικό στήριγμα αριστερά δίνει στον Αντίνο. Αντίνο συγκλίνει, δίνει στον Ουναή και τώρα τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Παπαπέτρου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται εδώ και 13 λεπτά από την κολάρα του Τετέι με διαγώνια θέση. Εξαπέλυσε ένα κεραυνό, πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα και είναι αυτό το οποίο δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας.
1: Συνεχίζει από την Νεάπολη.
0: Ένα πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων επιθετικά. Πολύ επικίνδυνος, ειδικά από τα πλάγια, από τα

0: πατάει περιοχή. Από εκείνη τη θέση κιόλας έχει καταφέρει να προηγηθεί. Ενώ για την Καλαμάτα οι πιο αξιοσημείωτες σε στιγμές επιθετικά είναι μετά το πρώτο 25 λεπτό. Τρεις φορές πάτησε περιοχή από τα αριστερά. Από εκεί μόνο μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Μπορείς ωστόσο να γίνει ιδιαίτερα απειλητική.
1: Πάρε ανάσα, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνιο. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός της Καλαμάτας. Δηλώσεις τώρα από το Βόλο, παρακαλώ να ακούσουμε.
2: Some really, really important points for the Greek League. How was your experience during the match?
3: Yeah, true. Tonight was really important to win. First away match this season. We know and we have experience from last season that every away game is difficult. So we are really happy because also today many things that we couldn't control, the pitch, everything. But no matter, we need to win these games if we want to be champions again.
2: Ναι, σίγουρα το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσουμε. Δεν είχαμε καλές εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οποιοδήποτε παράγοντες και θα μπορούσαν να επηρεάσουν, για παράδειγμα το γήπεδο, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καμία δικαιολογία, αλλά έπρεπε να φύγουμε με την νίκη.
4: Έχουν υπάρξει σκαμπανεβάσματα φέτος, ups and downs στο παιχνίδι της ΑΕΚ, από μάτς σε μάτς ή ακόμη και σήμερα στο ίδιο το παιχνίδι, από πρώτο σε δεύτερο ημίχρονο. Πού εστιάζει ο ίδιος για το λόγο?
2: There have been some ups and downs during the season, during the some matches. Today, the difference between first and second half, how could you explain that?
3: Yeah, sometimes, especially away games, the game can change really, really quick. We need to adapt. We are an experienced team. This year is also some news for the team, playing Champions League, change the ship for the league, especially the away games. So, yeah, we need to always try to find a way to win these kind of games, because we have been really strong home, and what we need now is to grow up this season, especially away games.
2: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια, ναι, έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα όπως είπατε κι εσείς. Είναι αλήθεια ότι στη φετινή σεζόν έχουν γίνει διάφορα νέα πράγματα. Για παράδειγμα, η ομάδα συμμετέχει στο Champions League, συμμετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και κυρίως αυτά τα σκαμπανεβάσματα υπάρχουν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ίσως θα πρέπει να είμαστε το ίδιο δυνατοί, να προσπαθήσουμε να είμαστε το ίδιο δυνατοί όπως είμαστε και στα εντός, δηλαδή να οριμάσουμε λίγο σαν ομάδα.
4: Σέρβιρε και τον γκολ στον Γιώβιτς. Είναι η χημεία από πέρσι, είναι ότι ξέρει ότι αν του τη στείλει την μπάλα σωστά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπει γκολ. Τι ακριβώς?
2: Ένα assist with your cross to Luca. Is this chemistry from last year? You know that if you cross to him, that the goal is he's going to score. What happens exactly?
3: We made a bet together that I need to give him 3 assists for the assist that he gave me last year against Panathinaikos. So I start today with the first one. I need to give him 2 more to reach our bet.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει ένα στοίχημα μεταξύ μας. Πρέπει να του κάνω 3 assists για να μπορέσω να ισοφαρίσω, θα λέγαμε, την assist που μου έκανε πέρυσι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οπότε σήμερα έγινε η πρώτη, απομένουν άλλες 2.
4: Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
1: Ακούσαμε τι είπε ο Μάριο για την νίκη της ομάδας του ΣΑΕΚ στο Βόλο με 2-1. Θυμίζω εγώ ότι πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Τελικό στην Premier League τώρα, έβαλε γκολ η United. Έτσι έχουμε τελικό Fulham Manchester United 1-1. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με δράση από το γήπεδο της Νεάπολης, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο 1-0 της Καλαμάτας.
5: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το Super Cup της Ευρωλίγκας. Έχασε 93-89 στο Αμπουντάμπι από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της διοργάνωσης. Ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο τουρνά, συγγνώμη, πήρε το 8ο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, κερδίζοντας το Telecom Center δύσκολα 87-81 την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τι αναφέρει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στον τελικό.
2: It was good fight, you know?

0: Ναι, ο Αβιερνό τρέντι. Of course, it's not ready.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Είναι διαφορετικές προπονήσεις, δεν υπάρχουν αλλαγές. Θα έχουμε ακόμη 3 προπονήσεις πριν την έναρξη σεζόν. Τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Θέλουμε περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση. Και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που μίλησε για την ήττα της ομάδος του στο Αμπουντάμπι από την Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
2: I'm still trying to find out which lineup. It's more effective,
1: ακόμα
2: more
1: προσπαθούμε να βρούμε ποια πεντάδα για εμάς είναι πιο αποτελεσματική και την ίδια στιγμή πρέπει να μοιράσω τον χρόνο ανάμεσα σε όλους τους παίκτες τώρα, γιατί είχαμε κάποια θέματα. Ο Μιλουτίνοφ ήταν εκτός τουρνουά και ο Παπανικολάου δεν ήταν έτοιμος. Στον ημιτελικό είχα την ευκαιρία να παίξω με όλους περίπου 20 λεπτά, εκτός από τον Φουρνιέ που έπαιξε 24. Σήμερα στον τελικό ήθελα να το κάνω ξανά, αλλά το παιχνίδι δεν μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω όπως το είχα στο μυαλό μου. Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Το πλάνο ήταν να έχουμε υπομονή και να γυρίσουμε την μπάλα. Αλλιώς η Ρεάλ θα έτρεχε το γήπεδο. Οπότε βιαζόμασταν στην επίθεση, τους δίναμε την ευκαιρία να τρέξουν στη δικιά τους επίθεση. Έχει να κάνει με το πώς ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, πώς να παίζουμε με μυαλό. Πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι σε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε γρήγορα, αλλά με ομάδες όπως η Ρεάλ, που μπορεί να σκοράρει πάνω από 100 πόντους ανά παιχνίδι, πρέπει να φερόμαστε λίγο πιο έξυπνα. Επιστρέφουμε στο Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς ρωτήθηκε τι πρέπει να διορθώσει η ομάδα του εν ώψη της έναρξης. Θυμίζω ότι την Πέμπτη Ευρωλίγκα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Παρί και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Το να κάνεις προπόνηση είναι ένα πράγμα, αλλά το να παίζεις παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικό. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, όμως οι παίκτες πάλεψαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ό,τι και αν συμβεί. Και Παναγιώτης Βολάνιος για το δεύτερο ημίχρονο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1.
3: Έχει ήδη ξεκινήσει στη νίκαια. Ο Παναθηναϊκός προηγείται, υπενθυμίζω, από το 33 με τον γκολ του ΤΕΤΕ 1-0. Έχει κερδίσει φάουλ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Σε πολύ καλή θέση Καλαμάτα με τον Μπόλιβαρ να εκτελεί απευθείας. Η μπάλα περνάει απελπιστικά πάνω από το τείχος. Δεν ανησυχεί καν ο Πένια που στείνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή και περιμένει οι συμπαίκτες του να πάρουν θέση στο γήπεδο για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ενώ ο Ισπανός τερματοφύλακας, όπως συνηθίζει, θα αφήσει την μπάλα στο Φαν Τρόγκελεν για να του την επιστρέψει ο Ολλανδός στόπερ με πάσα. Ξανά Φαν Τρόγκελεν, 47 λεπτό στη νίκη, επενθυμίζω. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας. Κεφαλιά απομάκρυνση του Πλικικίδη στην πλάτη του Αντίνο. Κερδίζει πλάγι ο Παναθηναϊκός έξω της μεσαίας γραμμής. Το εκτελεί στα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Υποδοχή ωραία με τον κουντεπιέ του Αντίνο. Βάζει την μπάλα μπροστά. Επιστρέφει όμως στον Κυριακόπουλο και εκείνος εσωτερικά για τον Ετιέν Καμαρά. Πάσα πίσω στον Ντεφράι. Εκείνος για αγώνια. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι προς τον Τετέι. Ελέγχει όμως ο δεξιός οπισθοφύλακας της Καλαμάτας, ο Πλικικίδης, η μπάλα περνάει σε όρο out, το οποίο εκτέλεσε γρήγορα ο Βασιλίεβιτς με πάσα στον στόπερ του τον Ροντρίγκεθ, πάσα πίσω στο σέρβο τερματοφύλακα, διαγώνιο βολέ με στόχο τον Μορέιρα, σκύβει ο Καλάμπρια και έξυπνα σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει την μπάλα, αυτή καταλήγει στο Λιβάη Γκαρσία και το Καμαρά να τον τροποδοτήσει με μια επαφή, δεν τα καταφέρνει. Χάμζα, ωραία τρίπλα επιχειρή για να περάσει την μπάλα κάθετα. Απ' την κοντράρη πάνω στον Καμαρά, είναι πλάγιο στο χώρο του κέντρου, βασικά μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού για τους γηπεδούχους. Εκτελέστηκε με τον Χούλιο Αλόνσο, η μπάλα είναι διεκδικούμενη εκτός περιοχής. Ο Χάμζα κάθε την παλιά δεν θα περάσει πριν γίνει απειλητικός εκεί για την Καλαμάτα. Ο Χάμζα κόβει ο Κυριακόπουλος, επιστρέψει στο Φαν Τρόγκελεν. Μπάλα στα αριστερά για τον Παναθηναϊκό, Αντίνο κλείνεται τρομερό τακουνάκι για να αποφύγει τον αντίπαλό του, αλλά η πάσα του στη συνέχεια είναι εντελώς άστοχη. Καλαμάτα θέλει να επιτεθεί άμεσα. Τακουνάκι του Μπόλιβαρ.
1: Και τρίτο γκολ ο Αστέρας Τρίπολης μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο. Προηγείται 3-1 του Όφη η ομάδα της Τρίπολης. 3-1 με γκολ του Μπαρτόλο στο 75ο λεπτό. Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-3 με γκολ του Μπαρτόλο. Συνεχίζεις Παναγιώτη από την Νεάπολη.
3: 48 λεπτό, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 Καλαμάτας. Παίρνει μπάλα τώρα στα χάφο Κάγκουα. Στην κύκλη επιστρέφει πίσω για τον Φαν Τρόγκελεν που τσεκάρει επιλογές και προτιμάει να επιστρέψει στο βάθος για τον Ντεφράι που κλείνεται από το σέντερ φορ της Καλαμάτας στον Μπόλιβαρ και δίνει δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στην κλίνη και επιστρέφει την μπάλα στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ντεφράι στα αριστερά ξανά στο Φαν Τρόγκελεν. Εκείνος με μια επαφή πάσα πίσω για τον Μπένια. Μπένια απλώνει το

0: παιχνίδι δεξιά για τον Καλάμπρια. Κάθεται αυτό, τροφοδοτεί το Κάγκουα. Κλείνεται ωραία, κάνει τρίπλα ο Κάγκουα πάνω στο προσωπικό του αντίπαλο. Έχει χώρο να είσαι στην μεσαία γραμμή. Πολύ δυνατή, την προωθημένη διαγώνια που επιχειρεί προς τα αριστερά για τον Αντίνο. Δεν τρέχει καν ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Ήταν πολύ δυνατή πάσα, η οποία περνάει εκτός αγωνιστικών ορίων. Out για την Καλαμάτα. Το εκτελεί ο Σέρβος τροματοφύλακας στο Βασιλίεβιτς. Οδέχεται ξανά μετά την πάσα του Στρούγκη. Επιμένει με τον build-up. Καλαμάτα.
1: Πάει στο Βάρ να δει τον γκολ ο διαιτητής, τον γκολ του Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολης. Συνεχίζεις από το γήπεδο της Νεάπολης, αφού θυμίσω εγώ, Ιντερβέντεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Συγγνώμη, Παναγιώτη, ακούμε.
0: 50 λεπτό, Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας. Κερδίζει φάουλ τώρα πάνω στην τελική γραμμή ο Τετέι. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, όμως επιτίθεται τον Παναθηναϊκό. Στο φάουλ το έκανε ο στόπερ της Καλαμάτας, ο αριστερός στόπερ ο Ροντρίγκες. Δεν υπάρχει κάρτα όμως από τον Παπαπέτρου. Ενώ υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Δεν μετράει τον γκολ του Αστέρα μέσω VAR. Έτσι λοιπόν είμαστε στο όφι Αστέρας Τρίπολης 1-2. 77ο λεπτό της αναμέτρησης, συνεχίζεις.
0: 50 λεπτό στην Νεάπολη. Πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει οι πράσινοι. Δύο υποψήφιοι εκτελεστές, Κάγκουα και Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία τώρα απομακρύνεται από την μπάλα, παραμένει μόνο ο Κάγκουα. Αλλά μένει στήριγμα Λιβάη Γκαρσία δίπλα στο συμπέκτη του, γιατί μπορεί εύκολα να υποδεχθεί την μπάλα και να τη φέρει με το καλό του πόδι το αριστερό να γίνει απειλητική για την εστία του Βασιλείεβιτς, που δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Κάγκουα στην εκτέλεση, τώρα πηγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία στο ύψος του πέναλτι. Κάγκουα ετοιμάζεται, σεντράρει, πρωτοδοκάρει, κεφαλιά του Τεντέι. Από μακρύ στο δεύτερο δοκάρι έμεινε της Καλαμάτας. Ένα σουτ πιο πολύ από μάκρυ είναι του Κυριακόπουλου με το δεξί. Μπάλα παίρνει ύψος, ατομικύκλιο της μεγάλης περιοχής και περνάει απελπιστικά έξω. Out τώρα και κατοκίνη για τους γηπεδούχους. Βασιλείεβιτς εκτελεί ένα ακόμη ελεύθερο με πάσα δίπλα του στο Ροντρίγκες. Ροντρίγκες, ενώ παραμένει ψηλά η επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού για να πιέσει. Ωραία υποδοχή του Ντιαρά για να περάσει τον Κάνγκα, που δεν συνεχίζει να τον καραδοκεί, γιατί υπενθυμίζω είναι και ο μοναδικός που έχει δει κάρτα. Ντιαρά από τα αριστερά επιζήτησε στην Καλαμάτα. Μπόλιβαρ έχει χώρο. Σεντράρι με τα αριστερό, η μπάλα κοντράρι πάνω στο Καλάμπρια. Χέριζει τον γηπεδούχη, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από τον Ιταλό δεξιό πιστοφύλακα. Πάσα στον χώρο τώρα τρομερή για τον Τετέι. Πέφτει αυτό στο γήπεδο. Δυνατό κοντρόλ από τον Ροντρίγκες που βγάλε την άμυνα και μπάλανε πλάγι για τον Παναθηναϊκό στο χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Καλάμπρια να το εκτελέσει γρήγορα. Δίνει στον Τετέι. Τετέι θέλει να τσιμπήσει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος και κερδίζει φάουλ από το αντικανονικό μαρκάρισμα εκεί του Μπακαγιώκο. Φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά στο χώρο του κέντρου προς τα δεξιά. Με τον Κάγκα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Τώρα όλα έτοιμα για να την πραγματοποιήσει. Επιστρέφει την μπάλα πίσω για τον Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλη πάσα στον παρτενέρ του, τον Βαντρόγγελεν. Βαντρόγγελεν ζητάει στήριγμα σε κάποια από τα δύο χαφ του Παναθηναϊκού. Δεν το βρίσκει. Και Ντεφράι δίνει πάσα πίσω για τον Πένια, που ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του.
1: Πένια, σύνθεση ΠΑΟΚ. Σύνθεση ΠΑΟΚ. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο πάντα, Παναγιώτη. Κάτω από το δοκάρια θα βρίσκεται ο Παυλένκα, Μιχαηλίδης Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, Κένι Μπάμπα στα άκρα, στον άξονα ο Γιάκιτς και ο Ζαφίρης, μπροστά τους θα βρίσκονται Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Αλή και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Θυμίζω ότι είναι εκτός Τάισον και Ντιέκο Κώστα, που είναι και εκτός αποστολής, στην οποία βρίσκεται ο Μπάντζα, είναι στην αποστολή του κυρίου Λύση στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. 53 λεπτό Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. 80 λεπτό Όφι Αστέρας Τρίπολης 1-2. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνιος από τη Νεάπολη.
0: Στη Νεάπολη ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στο 53 λεπτό της Καλαμάτας ως φιλοξενούμενος. Απομάκρυνση τώρα του Καλάμπρια σε μια απόπειρα να γεμίσει άμεσα η ομάδα των γηπεδούχων την μπάλα για να επιτεθεί. Μπάλα αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Βασιλείεβιτς, την έδωσε στο Στρούγκη. Τούρκη πάσα δεξιά στον Κουρτσιλικίδη. Κλείνεται από τον Αντίνο που πιέζει ψηλά. Ωραία, όμως θα περάσει ο Χάμζα από τα δεξιά για την Καλαμάτα. Όποιον αντίπαλο του βρει, κόβει την πολύ επικίνδυνη αλλαγή παιχνιδιού προς το Χούλιο ο Καλάμπρια. Ο Λιβάη Γκαρσία κάνει εκπληκτική τρίπλα και συνεχίζει από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη Γκαρσία πατάει περιοχή, περνάει όποιον βρει. Σεντράρει με το δεξί αδύναμα, πρωτοδοκάρι. Απομακρύνει μπάλα πριν αφήσει φτάσει στον Τετέι ο Ντιαρά, που έκλεισε στο κέντρο της άμυνας των συμπαικτών του για να βοηθήσει την αμυντική σου προσπάθεια. Και έκανε τη δουλειά, απομάκρυνε σε κόρνερ. Προηγουμένως ο Λιβάη Γκαρσία πέρασε σαν να μην υπάρχουν δύο αντιπάλους από την αριστερή μεριά, όπως θα μείνει την Καλαμάτα. Τώρα πηγαίνει για το κόρνερ στα δεξιά. όπου έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός ο Ουναΐ με χαρακτηριστική άνεση γιατί έχει το προβάδισμα υπέρ του. 54ο λεπτό στη Νεάπολη. Τελευταίος για αυτή την εκτέλεση στο γήπεδο βρίσκεται λίγο πριν το ημικύκλιο του κέντρου ο Καλάμπρια που παίρνει γιγάτες οδηγίες από τον Μπένια. Ουναΐ έτοιμος για να φέρει την μπάλα με την εκτέλεσή του μέσα στην περιοχή. Αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Ετιέν Καμαρά στην προσπάθειά του να κινηθεί προς το πρώτο δοκάρι για την εκτέλεση του Ουναΐ. Και το κερδίζει ο επιθετικός της Καλαμάτας ο Βόλιβαρ. Κάνει έξι να δω τη δουλειά. Το φάουλ καταλογίστηκε άμεσα από τον Παπαπέτρου και εκτελέστηκε τώρα από τον τερματοφύλακα τον Βασιλίεβιτς. Πάσα στο Στρούγκι, δεξιά, ο δεύτερος Κουτσιλκίδης κλείνεται. Ωραία κλέβει μπάλα ο Ναΐ. Τετέι, θέλει να πατήσει περιοχή, προλαβαίνουν να τον κλείσουν εκεί. Έρχεται από πίσω, κάνουν κοπένει περιοχή, δεν εκτελεί. Γιατί ήθελε να κάνει μια παραπάνω επαφή και να συγκλίνει. Παραμένει ψηλά ο Παναθηναϊκός και ανακτά την κατοχή της μπάλας. Από τα αριστερά, Αντίνο, τρομερή πάσα για το άντερλαπ του Κυριακόπουλου. Ο οποίος επιστρέφει την μπάλα και τώρα ο Αργεντινός. Σηκώνει κεφάλι, προτιμά όμως να επιστρέψει πίσω για το Φαντρόγκελεν. Παράλληλη πάσα στον χώρο του κέντρου βρίσκεται μόνος του ο Ντεφράι που σηκώνει κεφάλι και τελικά προτιμά να δώσει το παιχνίδι δεξιά μετατόπιση για τον Καλάμπρια. Χάσει την παλιά δεξιότερα για τον Λιβάη Γκαρσία. Απρόσεκτη πάσα στον Γκάγκουα έκοψε προσωρινά ο Ροντρίγκες. Μπάλα κατέληξε στον Καλάμπρια. Από τα δεξιά παραμένει κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάγκουα περνάει τον Διαρά, περνάει και τον Αλόνσο ο Γκάγκουα. Από τα αριστερά ο Ουναΐ σύγκλινε, υποδέχθηκε, πατάει περιοχή, κλείνεται. Λιβάη Γκαρσία από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Έχει την μπάλα στα αριστερό, Λιβάη Γκαρσία. Κλείνεται, κάνει μια περιστροφή, βγάζει την μπάλα εκτός περιοχής για τον Γκάγκουα. Γκάγκουα κυκλοφορεί την μπάλα, σπάει πίσω για τον Φαντρόγκυλεν. Φαντρόγκυλεν για τον Κυριακόπουλο. Έχει μέτρα ο Κυριακόπουλος. Μπροστά του δοκιμάζει το σουτ, μπάλα κοντράρει πάνω στα πόδια του Τετέι. Παραμένει από τα αριστερά ο Παναθηναϊκός. Πολύ δυνατή η πάσα όμως του Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Δεν προλαβαίνει την μπάλα, αυτή περνάει εκτός αγωνιστικών ορίων. Ασφυκτικά παραμένει ψηλά η πίεση του Παναθηναϊκού, χωρίς τόσο να καταφέρει να σημειώσει προσπάθεια, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνος για την κυκλοφορία που κάνει με build-up από την αρχή της αναμέτρησης η Καλαμάτα, που τώρα πραγματοποιεί την πρώτη της αλλαγή στην αναμέτρηση. Ο Μπακαγιώκο γίνει.
1: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, να πω εγώ 24ο λεπτό στο Ηράκλειο. Πάντα ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται 2-1 της ομάδας του Όφη. Πριν από λίγο. Με VAR ακυρώθηκε το γκολ του Μπαρτόλο που είδε ο διαιτής σε φάση VAR, το ακύρωσε γιατί ο Μπαρτόλο όταν πήρε την μπάλα χρησιμοποίησε και απέφυγε τρεις παίκτες και πλάσαρε το Χριστογιώργο μετά το Ρικαρντίνιο που του γύρισε την μπάλα. Ο Μπαρτόλο χρησιμοποίησε το χέρι και έτσι με το VAR ακυρώθηκε το γκολ αυτό του Όφη. Εκεί στο Ηράκλειο προηγήθηκε Όφη με τον Αποστολάκη, ισοφάρισε ο Αστέρας με τον Μακέντα και ο Κετού όταν πέτυχε το 2-1 με πολύ ωραίο τρόπο ο Κετού πέτυχε το 2-1 και έτσι με αυτό το 2-1 προηγείται η ομάδα του Αστέρα μέσα στο Ηράκλειο. Μπαρτόλο ενέργεια πολύ ωραία. Χόρεψε την άμυνα του Όφη, γύρισε, ο Κοστούλας προσπαθούσε να τον κόψει, η μπάλα χτύπησε σε σώματα και στον Χριστογιώργο και ο Κετού με ένα δυνατό σούτ έκανε το 2-1 για τον Αστέρα στο γήπεδο το Παγκρίτιο του Ηρακλείου στο 50ο λεπτό. Παναγιώτη Βολάνη, πρέπει κάτι να αλλάξει λίγο ο Παναθηναϊκός, να πιέσει περισσότερο παρά το γεγονός ότι βγάζει ευκαιρίες για να πετύχει και δεύτερο γκολ να κλειδώσει τη νίκη και να μην έχει το άγχος αυτό.
0: 50ο λεπτό στη νίκη, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να διατηρεί κοντά τις γραμμές και πολύ ψηλά στο γήπεδο και αυτή η πίεση παίρνει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Είχαμε και την πρώτη αλλαγή της αναμέτρησης και είναι για λογαριασμό του coach Χριστοφιλέα. Έβγαλε από την αναμέτρηση τον Μπακαγιώκο που αγωνιζόταν ως στόπερ. Έβαλε τον Κατάλντι που είναι half. Άρα δεν έχουμε όμως αλλαγή παράταξης. Έχουμε αλλαγή προσώπων γιατί πήγε ο Χούλιο Αλόνσο που παίζει αριστερά όλη την πλευρά στο κέντρο της άμυνας σαν αριστερό στόπερ. Ο Μπόλιβαρ παίζει όλη την πλευρά από τα αριστερά και ο Κατάλντι πήρε τη θέση του στη μεσαία γραμμή. Μπάλα τώρα μένει δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Μετά από κάποιες κόντρες δεν καταφέρει να κοντρολάρει ο Μπόλιβαρ παράλληλα με την πλάγια γραμμή και η μπάλα μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού καταλήγει σε πλάγιο. Στο 58ο λεπτό υπενθυμίζω οι πράσινοι προηγούνται 1-0 από το 33 με την κολάρα του Τετέι.
1: Βγαίνει τώρα από 88ο λεπτό στην Ιταλία Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 Κοσεϊσάο και Μπρέ με τα γκολ για την Γιουβέντους. Να δω τι γίνεται και στην Γερμανία πριν περάσουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο και πάλι εκεί. Σάλκε Elversberg 0-0 τελικό. Συνεχίζεις από τη Νεάπολη.
0: 51 λεπτό, ο Πένια έδωσε το παιχνίδι στα αριστερά για το Παντρόγγελεν. Κυριακόπουλος, Παντρόγγελεν παραμένει ψηλά στο γήπεδο και τώρα θα επιστρέψει στο χώρο ευθύνη του Ολλανδό στόπερ. Τσέν Καμαρά που κάλυπτε τον Ολλανδό θα μετατοπίσει το παιχνίδι δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία με υπομονή συγκλίνει, φέρνει την μπάλα πάλι εσωτερικά για τον Τσέν Καμαρά. Κάνει μια περιστροφή αυτό γύρω από τον αντίπαλό του και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Τεφράι από την πίεση του Κατάλτη. Καμαρά, Καλάμπρια, τριγωνάκι εκεί με τον Τεφράι, πάσα πίσω στον Ολλανδό αρχηγό του Παναθηναϊκού που δίνει παράλληλη πάσα σιρτή στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Στο χώρο αυτό τροποδοτεί στα αριστερά τον Τετέι. Τετέι κάνει ωραία τροκοντρόλ. Τετέι βάζει στην πλάτη τον αντίπαλό του, πέφτει στο έδαφος, κερδίζει το φάουλ από τον Παπαπέτρου. Συμπληρώνοντας μία ώρα παιχνιδιού, θα περιγράφουμε στην Νεάπολη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από 33. Το φάουλ το οποίο έκανε ο Χαφ της Καλαμάδας, ο Πινέρο, που έδωσε συνέχεια το χέρι του στον Έλληνα διεθνή επιθετικό να τον βοηθήσει να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Πάω τώρα στον χώρο του κέντρου και κοντά στην αριστερά για την πλάγια γραμμή για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελέστηκε με πάσα στον χώρο του κέντρου ο Ουναής και συνέχεια πήρε ο Καμαρά. Πάσα πίσω για τον Παντρόγγελεν, έπαιξε τον αριθμό με τον Κυριακόπουλο. Πιέζει τον Παντρόγγελεν, δίνει στον Τεφράι. Τεφράι καλύπτει την μπάλα. Θα βλέπουμε το παιχνίδι δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με μια επαφή δίνει ύψο στην μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τρομερό κοντρόλ του Τετέι. Κάνει ό,τι θέλει εκεί τον Ροντρίγκε. Πάσα τρομερή για τον Ουναή. Διαγώνια. Ουναή. Θέλει να βρει και πάλι τον Τετέι. Δυνατό κοντρόλ με ύψο Τετέι. Κοντρολάρι Κάμβα. Τούταρε από το ύψο του πέναλ την μπάλα κούτρα επάνω στον Τετέι. Μπάλα μένει ζωντανή. Από τα δεξιά Λιβάη Γκαρσία και τον Παναθηναϊκό. Πάσα έξω από την περιοχή. Ετσέν Καμαρά με ύψο. Πολύ κακό σουτ με το αριστερό. Η μπάλα περνάει 10 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασιλίεβιτς. Με τρελές προϋποθέσεις εδώ η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Τρομερός ανδιασμός μεταξύ Τετέι και Ουναή. Δεν κατάφερε ωστόσο να σημειωθεί. Απλητική προσπάθεια στην εστία του Σέρβου τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Στρούγκι στήρι από την εκτέλεση του ελεύθερου. Θέλει να στοχεύσει στον Κατάλτη που δεν έχει κάνει ακόμη πρώτες επαφές με την μπάλα στο ματς. Από τα αριστερά απλώνει το παιχνίδι Καλαμάτα με τον Πόλιβαρ να υποδέχεται. Το μαρκάρι με απόσταση ο Καλάμπρια. Στεύδει να βοηθήσει ο Λιβάη Γκαρσία. Ανοιχτό κοντρόλ του Μπόλιβαρ. Δίνει την ευκαιρία στον Καμαρά να κλέψει την μπάλα. Η οποία τώρα παίρνει ύψος από την κεφαλιά του Χούλιο Αλόνσο. Μένει ζωντανή. Τεφράι. Κάμζα. Μπάλα μένει ζωντανή. Κάμζα. Παίρνει την κοντρά. Κάμζα ξεμαρκαρίζεται. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Στην παλιά. Στην Καλαμάτα. Τρομερή επέμβαση. Αποθέσατε δε του Πένια. Και δεύτερο σούρ από τον Κατάλτη. Πάνω στον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Που εδώ χρειάζεται να επέμβει δύο φορές για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Η πιο μεγάλη στιγμή της Καλαμάτας θα αυτή στην αναμέτρηση. Αποθέσει τέταρτο το Πένια, είπε όχι στον αντίπαλό του και ζεσταίνεται τώρα το ασπρόμαυρο φλιάθλο κοινό. Αντίνο απομακρύνει όπως όπως, στα αριστερά εκεί κινείται ο Τετένια διεκδικήσει μπάλα, η οποία παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. Πάσα πίσω στο Βασιλίεβιτς. Όσα περιγράφω στο 62ο λεπτό. Πάσα του Βασιλίεβιτς. Το Στρούγκι, Στρούγκις κάθε την παλιά στο χώρο για τον Μορέρα, υποδέχεται, έχει στην πλάτη το Φαντρόγγελεν και αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα πίσω. Και πάλι Στρούγκις, ξανά Βασιλίεβιτς τώρα, με μία επαφή θέλει να αλλάξει παιχνίδι, μπάλα με πολλά φάλτσα, φτάνει στον Αλόνσο, πηγαίνει όμως και εκμεταλλεύεται το ανοιχτό του κοντρόλου Λιβάη Γκαρσία και του κλέβει πολύ εύκολα την μπάλα. Πάσα του Καμαρά πίσω για τον Τεφράι, Τεφράι ζητάει από τους συμπαίκτες του να χαμηλώσουν ρυθμό στο γήπεδο. Ψάχνει στήριγμα ο Ολλανδός αρχηγός του Παναθηναϊκού. Δεν πηγαίνει και κανένας να τον πιέσει και επιλέγει να δώσει δίπλα του στο Παντρόγγελεν. Παντρόγγελεν με το αριστερό, διαγώνια πάσα, φτάνει στον Αντίνο. Αντίνο. Με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά. Τετέι θέλει να κάνει κοντρόλ και να φέρει την μπάλα στο δεξί. Φτάνει μπάλα εντός περιοχής για τον Ουναή. Τώρα δεν θα σηκώσει κεφάλαιο Μαροκινός. Ο οποίος εξακολουθεί να πιέζει, απομακρύνει άμυνα της Καλαμάτας. Ετσέν Καμαρά πιέζει ψηλά, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Παπαπέτρου. Σωστά, ενώ έπεσε στο γήπεδο ο Κατάλτη. Η μπάλα μένει για τον Παναθηναϊκό, σε μικύκλιο του κέντρου. Τεφράι ζητάει στηρίγματα από τους συμπαίκτες του, δεν τα βρίσκει. Γι' αυτό διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του. Ρολάρει λίγο, κάνει κάποιες επαφές εκεί με την μπάλα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.
1: 6 λεπτά καθυστερήσεις στο Ηράκλειο. Πάντα Όφη Αστέρας Τρίπολης 1-2. Συνεχίζει Παναγιώτη από το γήπεδο της Νεάπολης.
0: 64 λεπτό κερδίζει φάουλο Παναθηναϊκός στο χώρο του κέντρου για ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στο Φαντρόγγελεν που παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να πονά. Κρατά το δεξί του πόδι ο Ολλανδός στόπερ. Ενώ κάτι συνεχίζει να λέει δίνοντας οδηγίες στο χαφ του Παναθηναϊκού ο Ντεφράι. Κάτι λέει με τον Καμαρά.
1: Να θυμίσω εγώ ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέντεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός για σκέδασης. Στην Premier League σήμερα, Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City, Sunderland 5-3, Bournemouth, Liverpool 0-1 και Fulham, Manchester United 1-1. Και επιστρέφουμε στο γήπεδο της Νεάπολης, Παναγιώτης Βολάνιος. Έχουμε αλλαγές εκεί.
0: Μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Βγαίνει ο Κάνγκουα, βγαίνει ο Ναΐ, φρεσκάρει τη μεσιά του γραμμή ο Νίστρουπ, πραγματοποιεί διπλή αλλαγή. Το μάτς μπαίνει ο Λούζα στη θέση του Κάνγκουα στη μεσιά γραμμή και μπαίνει και ο Ντέσσερ στη θέση του Ναΐ για να γίνει πιο επιθετικός ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων επιθετικά. Έχει 12 τελικές, έχει μία μόλις καλαμάτα. Και μπαίνει ο Ντέσσερ στη θέση του Ναΐ, δεν του βγήκε τόσο το μάτς του Μαροκίνου σήμερα. Λούζα εκτελέσει και το φάουλ του κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν παίζει το 1-2 με το Μαροκινό. Πραγματοποιεί τις πρώτες του επαφές στην αναμέτρηση. 65 λεπτό. Πάλα πίσω για τον Μπένια. Ανοιχτό κοντρόλ δεξιά για να μετατοπίσει το παιχνίδι στον Καλάμπρια. Πάσα στο χώρο του κέντρου. Ωραία υψώνει ο Τετέι για τον Τέσσερ. Το χώρο τώρα βγαίνει ο Τετέι μετά την πάσα δικά στη του Λούζα με μια επαφή. Τετέι, Τέσσερ. Τρομερό τάκλιν τελευταία στιγμή. Απομακρύνει άμυνα τη Καλαμάντα με τον Καλουτσικίδη που έκλεισε. Τα στόπερ λειτουργήσε εκεί και πήρε την πουκιά από το στόμα του Βελγονιγυριανού επιθετικού που ετοιμαζόταν να εκτελέσει και με την πρώτη του επαφή να έχει μεγάλη ευκαιρία να χρηστεί σκόρερ. Τώρα κέρδισε ένα πλάγιο η Καλαμάτα και νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Καμαρά στο χώρο του κέντρου στα περιγράφω στο 66ο λεπτό. Το πλάγιο πάνε να εκτελέσει ο Χούλιο Αλόνσο ενώ Χρυστοφυλέα ζητά από τους παίκτες του να μεταλαμπιστούν στα αριστερά για να φορτώσει από αυτή την πτέρυγα επίδεση των γηπεδούχων. Ασυνεννοησία εκεί του Ντεφράι, πέφτει στο γήπεδο. Επιθετικό φόλ καταλογίζει ο Παπαπέτρου και έντονες αποδοκιμασίες από το φύλαθλο κοινό των γηπεδούχων. Αλλά υπήρξε πραγματικά φάουλ. Χτύπησε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που τώρα με τη βοήθεια του Μπόλιβαρ σηκώνεται από το γήπεδο. Εκτέλεσε ο Φαντρόγγελεν το φάουλ με πάσα δεξιά για τον Καλάμπρια που σηκώνει κεφάλι και κάθετα τροφοδοτεί τον Τετέι. Αδύναμο το 1-2 πήγε να παίξει ο Τετέι. Έκλεψε την μπάλα ο Κατάλντι την Καλαμάτα. Μπόλιβαρ κλείνει από τον Καμαρά. Παίρνει την μπάλα κεντρικά για την Καλαμάτα στο Χάμζα. Χάμζα κυκλοφορεί την μπάλα δεξιά για τον Στρούγκη. Παίρνει και πάλι ο Χάμζα από τον Στρούγκη και απλώνει αριστερά τώρα για τον Ροντρίγκες. Κάθε πάσα στον Κατάλντι, ανοιχτό κοντρόλ. Τάκλιν του Τετέι, κλέβει μπάλα Παναθηναϊκός. Λιβάη Γκαρσία, πάσα πίσω για τον Ντεφράι. Ντεφράι, 66 λεπτό, σηκώνει και πάλι το κεφάλι. Γιατί δεν την πάρε στα πόδια του ότι την παίρνει ο Ντεφράι. Για να διαχειριστεί και υπέρ του τον χρόνο, μια και έχει ο Παναθηναϊκός στο προβάδισμα. Φαντρόγγελεν ξεκινάει μια άνοδο από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό και η μπάλα είναι τώρα στο Λούζα που τον καλύπτει σε θέση αριστερού στόπερ. Λούζα παγώνει και αυτό στο ρυθμό. Δίνει πάσα πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλη παλιά για τον Φαντρόγγελεν. Δεν πιέζει ψηλά η Καλαμάτα. Τώρα δείχνει διάθεση να το κάνει. Καμαρά, ωραία, ελευθερώνεται. Τετέι, τρομερή υποδοχή. Τετέι, κύλησε η μπάλα. Έδωσε την ευκαιρία στον Αλόνσο να την κλέψει. Και πάσα τώρα του Ροντρίγκες για τον Κατάλντι. Κατάλντι, πάσα πίσω για τον Ροντρίγκες. Κλείνεται από τον Καμαρά. Μετατοπίζει το παιχνίδι μπροστά για τον Μπόλιβαρ. Τρομερή υποδοχή. Περνάει το Λούζα. Και ασυνεννοησία εκεί με τον Καλάμπε. Αβήχει την μπάλα με το δεξί του πόδι. Στέλνει πλάγιο στο χώρο του κέντρου. Ζητάνε φάουλ οι γηπεδούχοι. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Παπαπέτρου. 67 λεπτό. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Στα αριστερά με εκτελεστή στο χώρο του κέντρου. Τον Αλόνσο. Αλόνσο. Παράλληλη εκτέλεση στο χώρο του κέντρου για τον Χάμζα. Πάσα πίσω για τον Στρούγκη που προωθείται. Όλη Καλαμάτα μπροστά τώρα. Το παιχνίδι δεξιά. Και πάσα κεντρικά για τον Χάμζα. Πάσα πίσω για τον Ροντρίγκες τώρα. Όλη Καλαμάτα μπροστά από το μισό που επιτίθεται. Παιχνίδι στα αριστερά για τους γηπεδούχους.
1: Ο Αστέρας είχε δύο καλές στιγμές. Όμως τη μία έβγαλε ο Χριστογιώργος και παραμένει πάντα το όφι. Αστέρας Τρίπολης 1-2. Έχουμε 4 λεπτά. Τελείωσε. Όχι. Γκολ για τον όφι. 2-2. 2-2 όφι. Τώρα στις καθυστερήσεις. Ισοφαρίζει σε 2-2 ο όφι στις καθυστερήσεις. Είναι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αθανασίου. Ο Νίκος Αθανασίου είναι αυτός που ισοφαρίζει για τον όφι. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Συνεχίζεις Παναγιώτη.
0: 68 λεπτό. Στο γήπεδο Νεάπολης ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι τώρα κερδίζουν φάουλα από τα δεξιά όπως επιτίθενται από το μαρκάρισμα του Αντίνο πάνω στον Κατάλντι. Και ευκαιρία τώρα για τη Μαύρη Θύελλα να φέρει κόσμο στα καρέ του Πένια, ο οποίος δίνει οδηγίες στους παίκτες του να σχηματίσουν γραμμή. πάνω στην μεγάλη του περιοχή να κρατήσουν και σε θέση offside τους επιθετικούς Καλαμάτας. Με αριστερό πόδι θα γίνει η εκτέλεση από τα δεξιά για την Καλαμάτα. Πούλιο Αλόνσο πήγε στην εκτέλεση, απομακρύνει πρώτο δοκάρι εύκολα χωρίς να σκοθεί από το έδαφος με το κεφάλι ο Κυριακόπουλος και νέα απομάκρυνση στο Αντίνο, κυνηγάει ο Λούζα και αναγκάζει τον Χάμζα να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Βασιλίεβιτ στον τερματοφύλακα. Διαγώνιο βολές στα αριστερά για τον Ροντρίγκες. Απρόσεκτο κοντρόλ με κεφαλιά πήγε να κάνει εκεί ο στόπερ της Καλαμάτας που είχε μείνει ψηλά στο γήπεδο. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι να φτάσει στην κατοχή του. Βγαίνει πλάι για τον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρια. Βρίσκει κοντινό στήριγμα, παίζει το 1-2 με τον Ετιέν Καμαρά και πάσα πίσω για τον Ντεφράι. Ντεφράι επιστρέφει στο βάθος για τον Μπένια. Μπένια δεν βιάζεται. Κάθετα δίνει στον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος κλείνεται και επιστρέφει την μπάλα για τον Παντρόγκελεν στα αριστερά στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Παντρόγκελεν προωθεί το παιχνίδι μπροστά από τον Λιβάη Γκαρσία. Κοντρολάρει τη δεύτερη μπάλα στο χώρο του κέντρου ο Λούζα, κάθε την παλιά και πάλι για τον Λιβάη Γκαρσία. Δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν η μπάλα. Καταλήγει στην αγκαλιά του Βασιλίεβιτ. Θέλει γρήγορα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αλλά δεν βρίσκει στήριγμα ο Σέρβος τερματοφύλακας. Πάσα με τα χέρια δίπλα του στο Ροντρίγκες. Παίρνει κεφάλι Βασιλίεβιτ με ύψος και πάλι δίνει στον Ροντρίγκες.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 90 και 2.
1: Έκανε ο Ντεφράη πάνω στον Κατάλντι. Πέφτει στο έδαφος τώρα ο γυμνός μέσος επιθετικός του Παναθηναϊκού από μαρκάρισμα. Πάσα ο Ντεφράη στον Καλάμπρια δεξιά, στο χώρο. Βλέπει την κίνηση του Λούζα. Καλύπτει ο Ροντρίγκες, βγαίνει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Καλαμάτας όμως ο Βασιλίεβιτς. Και δίνει πάσα τώρα δεξιά για το Στρούγκι. Τρέχει να πιέσει ο Ντέσσερς. Γιαννή κάποια μέτρα που έχει μπροστά του ο Στρούγκης. Βοηθάει εκεί στο μαρκάρισμα ο Κυριακόπουλος, αλλά υπάρχει φάουλ το οποίο καταλογίζει στο χώρο του κέντρου ο Παπαπέτρου. Από τα δεξιά που ξεκίνησαν την κούρσα η αμυντική της Καλαμάτας. Πάσα πίσω στο Στρούγκι. Πιέζει ο Ντέσσερς. Πάσα στα αριστερά τώρα, όπως είναι η άμυνα της Καλαμάτας, για τον Ροντρίγκες. Πούμε πιο αριστερά, υποδέχεται ο Μορέιρα. Πάει δυναμικά και του κλέβει την μπάλα ο Ιβάν Γκαρσία. Ανασταλτικά κάνει τρομερή δουλειά σήμερα ο Γκαρσία. Με την πίεση που ασκεί στους αμυντικούς της Καλαμάτας όπως δεν παίρνουν μπάλα. Κούλιαν Αλόνσο. Πλάγιο τώρα μπροστά από τον πάγκο των κυπεδούχων. Κούλιαν Αλόνσο με ύψος. Κεφαλιά του Ντιαρά. Μια δεύτερη μπάλα από μακρύ με το κεφάλι εκ νέου ο Ντεφράη. Μπάλα μένει ζωντανή. Καταλήγει στον έλεγχο του Στρούγκη όμως. Βάζει την μπάλα κάτω. Κάστα Χάμζα. Χωρίς να βλέπει πάσα, βγήκε όμως από τα αριστερά για τον Χουλιάν Αλόνσο. Σηκώνει κεφάλι. Κατάλντι εκτός περιοχής υποδέχεται. Απομακρύνει άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη. Την μπάλα με ύψος εκτός περιοχής. Κατάλντι πάσα. Βγαίνει και μπλοκάρει στο ύψος του πέναλτι ο Πένια, ανενόχλητος. 75ο λεπτό. Προβάδισμα 1-0 του Παναθηναϊκού στη νίκια της Καλαμάτας. Πάσα του Ισπανού τερματοφύλακα με το χέρι για τον Ντεφράη. Εκείνος δεξιότερα δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Κλείνεται από τον Μορέιρα, απρόσεκτα. Ο Ιταλός μπακ βγαίνει με την μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. Ζήτανε κάρτα τώρα έντονα και παίκτες Καλαμάτας. Παπαπέτρου φωνάζει κοντά του όμως τον Μορέιρα.
2: Καλαμάτα Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Γιώργος Καστάνης, γήπεδο του Αγρινίου. Πανατολικός ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εκεί. Με σκληρό παιχνίδι βλέπω να ξεκίνησε το μάτσα. Γιώργος, ακούμε.
3: Ναι, έγινε ένα φάουλ του Αποστολόπουλου λίγο νωρίτερα στο Ενδιαγέ. Σφυρίχθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ. Βάλε στα πόδια του παιχτών του ΠΑΟΚ. Μια παλιά του καίνει για τον Ενδιαγέ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανατολικού και από πλάγια δεξιά. Θα σα πω σε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Αμέσως για τον Σαφίρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτός για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έξυπνε για τον Τζαφίρη. Ξεκινάει μια επιθετική προσπάθεια του παικτού του ΠΑΟΚ. Εκτός είναι ο Τάισον και ο Ντιέγκο Κώστα. Ο Κένι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανατολικού. Πλάγια δεξιά για τον Αντρίγια. Ο Αντρίγια για τον Κένι. Αυτός και πάλι για τον Αντρίγια. Πλάγια δεξιά. Την πάει την μπάλα για τον Κένι. Πέφτει. Κόρνερ. Αν και αρχικά. Από το πέσιμο του Κένι φάνηκε πως έγινε παράβαση, αλλά ο διαιτής αναμέτρησης που ήταν κοντά ο κύριος Κατοίκος, Κωνσταντίνος Κατοίκος από το Σύνδεσμο Αθηνών, έδειξε ότι πρέπει να εκτελεστεί κόρνερ για τον ΠΑΟ. Κόρνερ που θα κληθεί να εκτελέσει ποιος, ο Ζόνζο Κένι, ο οποίος παίζει για 13ο συνεχόμενο παιχνίδι, βασικό στην 11η του ΠΑΟ. Αυτός για τον Αντρίγια που είναι αρχηγός. Για τον Πέλκα έξω από το μικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ζαφίρης παράλληλα για τον Γιάκη, τον Μπάμπα. Η σέντρα του Μπάμπα, η κόντρα στα πόδια και πάλι του Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει με τον Γιάκη. Κάνει μια κίνηση μέσα στην περιοχή. Πολύ μεγάλη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ επιμένει. Οι παίκτες του Πανετολικού είναι αυτοί που απομακρυνούν με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα έχουν πάντα την μπάλα στην κατοχή τους. Στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι μπάλα περνάει για τον Μπάμπα. Σου του Μπάμπα μπάλα καταλήγει out. Περνάνε εκμετάλλευτη αυτή η επιθετική προσπάθεια. Ο Πανετολικός ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, τον Ουκρανό. Τον Γκράναθ, τον Ακάμπα, τον Θημιάνη που παραχωρήθηκε από τον ΠΑΟΚ, τον Τενεπό, τον Μπάντι, τον Κόγιτς, τον Μαυρία, τον Εράκοβιτς, τον Αποστολόπουλο και τον Μαχάλα Οπόκου. Για τον ΠΑΟΚ είναι Παυλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιάκητς, Ζαφίρης, Μπάμπα, Τάχαλ και Σέριφ Εντιαγέ. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο κύριος Λύση, διαιτής, ο κύριος Κατοίκος, πρώτος επόμενος ο κύριος Μητροφάνης, δεύτερος βοηθός ο κύριος Καουλιάκος. Και για να δούμε τώρα την προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού με τον Θημιάνη, ο οποίος παίζει μετά από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ και μάλιστα βασικό τον έχει επιλέξει ο κύριος Αναστασίου, ο Γιάννης Αναστασίου. Όλα αυτά στο γήπεδο του Αγρινίου, 6ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 0-0 εδώ με τον Πανετολικό να πάει να βγει μπροστά με τον Μαυρία. Η μπάλα πίσω από τον Οπόκου για τον Θημιάννη, αυτός αριστερά για τον Ράκοβιτς. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο.
2: Αφήνουμε το Αγρίνιο, έχει μια καλή στιγμή. Καλαμάτα, Παναγιώτη Βολάνιας, ακούμε.
1: 71 λεπτό έχει περάσει και για την Καλαμάτα στο Μάτσο Μπονέτο, θες του Χάμζα. Την είχαμε καλή στιγμή προηγουμένως από τον κατάλληλο εκτός περιοχής να εκτελεί. Η μπάλα περνάει out όμως. Έχουμε αλλαγή σχηματισμού για τον Παναθηναϊκό, γιατί μπαίνει στο γήπεδο στη θέση του Τετέι, ο Τσάπρας. Από ό,τι βλέπω πηγαίνει στη μεσαία γραμμή, παραμένει στο δεξιά άκρο της άμυνας το Καλάμπρια. Βγήκε ο σκόρερ του Παναθηναϊκού, Τσάπρας, σαν να κινείται σαν δεξιά, όχι, ναι δεξιά, και είναι παρτενέρ του 4 στην κορυφή της επίδεσης, ο Λιβάη Γκαρσία. 71 λεπτό θα περιγράφουμε στην Νεάπολη. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας, πενθυμίζω. Πάω τώρα του Λιβάη Γκαρσία με την πίεση που άσκησε πάνω στο στόπερ της Καλαμάτας, τον Ροντρίγκεζ. Και ο Χούλιαν Αλόνσο θυμίζει την μπάλα για να το εκτελέσει παράλληλα με την πλάγια αριστερή γραμμή της μεγάλης περιοχής των κυπεδούχων. Χούλιαν Αλόνσο παίρνει κάποια μέτρα φόρα. Εκτελεί με πάρα πολύ στο χώρο του κέντρου. Πιο ψηλά από όλους ο Ντεφράι απομακρύνει. Δεν φτάνει στην μπάλα με τα κουνάκια ο Καμαρά. Ωραία υποδοχή του Μπόλιβαρ, αλλά απομάκρυνε το ανοιχτό του κοντρόλ ο Κυριακόπουλος. Κατάλληλη πήρε την δεύτερη μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μορέιρα κλείνεται από δύο, του παίρνει την μπάλα ο Καμαρά. Ήταν φάουλ κυπεδού και ο Παπαπέτρου λέει στον Καμαρά να σηκωθεί. Τσάπρας πάρει την μπάλα, τώρα πάνε να την κερδίσει από τον Διαρά που έπεσε και έχασε την ισορροπία του στο κήπεδο. Τσάπρας, μια προωθημένη για τον 4, την καθαρίζει και την κάνει δική του ο Ροντρίγκες, που επιστρέφει την μπάλα στο Βασίλειβιτς. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Σέρβος τερματοφύλακας. Δίνει δίπλα του όμως την μπάλα για τον Στρούγκη. Στρούγκης έχει πολλά μέτρα να διανύσει και αυτό κάνει ο στόπερ των κυπεδούχων. Συνεχίζει ο Στρούγκης, χάσει την παλιά για τον Διαρά, τη διαβάζει και απομακρύνει ο Ντεφράι. Ανοργάνωτη τώρα η άμυνα των κυπεδούχων, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να τρέξει. Λούζα, μια δεύτερη μπάλα την κερδίζει γιατί έκοψε την πρώτη του κάθε την παλιά στον 4 άμυνα της Καλαμάτας. Ευκέν Καμαρά, Τσάπρας από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Τεντράριο Τσάπρας, τάκλιν. Δεν κατάλαβα αν βρήκε την μπάλα μέσα της Καλαμάτας. Την έχει βρει και ο Στρούγκης στέλνει την μπάλα κόρνερ. Το 81ο λεπτό έχουμε μπει, διανύουμε το τελευταίο δεκάλεπτο στη νίκη ο Παναθηναϊκός. Εξακολουθεί να προηγείται από το 33, πάρει την κολάρα του Τετέι και πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ο Λούζα και τώρα παίρνει θέση στην περιοχή ο Αντίνο. Εκτός περιοχής βρίσκονται μόνο οι δύο μπακ του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρια. Εκτελεί ο Λούζα με πολύ ύψος, μπάλα φτάνει στον Ντεφράι, φέρνει μια κεφαλιά, απομακρύνει άμυνα της Καλαμάτας. Κατάλληλη τώρα για να βγει στην κόντρα η Μαύρη Θύελλα, κατάλληλη από τα αριστερά. Επιστρέφουν τώρα όλοι οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Πάσα δεξιά. Πάσα στην περιοχή του Χουλιάν Αλόνσο. Κόβεται από τον Κυριακόπουλο. Λούζα παίρνει δεύτερη μπάλα εκτός περιοχής. Δίνει ψύχρεμα δίπλα του τον Καμαρά. Δεξιότερα υποδέχεται ο Ντέσσερς και παγώνει το χρόνο ανάπτυξης των Πρασίνων. Τάβρα από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Πάσα πίσω του Καμαρά στον Καλάμπρια. Αντρόγγελεν υποδέχεται στο κέντρο της άμυνας. Κάθετα τροφοδοτεί τον Λούζα που το επιστρέφει την μπάλα. Αντρόγγελεν διαγώνια παλιά στα αριστερά. Για τον Αντίνο που πάει σε ατομική ενέργεια συγκλίνοντας. Σταματάει τώρα, επιστρέφει την μπάλα στο κέντρο για τον Λούζα. Καμαρά, πίσω για τον Βαντρόγγελεν.
2: Παγώνει το Αγρίνιο. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά παιχνιδιού. Γιώργο Καστάνη, τι υπάρχει μέχρι εκεί, μέχρι τώρα. Δεν τον έχουμε τον Γιώργο Καστάνη, δεν πειράζει. Επιστρέφουμε στον. Έλα, Γιώργο. Πανετολί, στο γήπεδο τη Νεάπολη, Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Πάσα πίσω του Ντεφράι στο 83ο λεπτό για τον Πένια. Παναθηναϊκός έχει στο υπέρ του προβάδισμα 1-0 από το 33 με τον γκολ του Τετέι. Η Καλαμάτα τώρα σε ένα κλειστό σχήμα προσπαθεί να πιέσει ψηλά. Ο Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σημαδεύει εντυπωσιακά τον 4 που υποδέχεται με το στήθος. Λιβάη Γκαρσία εκτός περιοχής πάνε επιδεχθεί ο Παναθηναϊκός. Αντίνο με ύψος, Λιβάη Γκαρσία στο ροχινάουτ. Αντέξα του πέναλτι, έπαιξαν εντυπωσιακά το 1-2 Αντίνο με τον Λιβάη Γκαρσία. Πλάσαρε με μια επαφή ο Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Καλαμάτας όμως. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό που πραγματοποίησε εντυπωσιακό αυτοματισμό εδώ πέρα και δεν κατάφερε να σημειώσει δεύτερο γκολ. Αλλαγή και για την Καλαμάτα τώρα. Στο match μπαίνει ο Ηλίας Θεοδωρίδης.
2: Ναι, εκμεταλλευτούμε την αλλαγή αυτή. 10-11 λεπτά παιχνιδιού στο Αγρίνιο. Γιώργο, τι υπάρχει εκεί στο Πανετολικό ΣΠΑΟΚ?
3: Μέχρι στιγμής 11 λεπτά με το αποτέλεσμα ισόπαλο. Ο ΠΑΟΚ έχει μία κατοχή, η οποία όμως δεν έχει μετουσιωθεί στην πράξη σε μια μεγάλη κλασική ευκαιρία η οποία θα του δώσει και το δικαίωμα να προηγηθεί. Θυμίζω είναι εκτός αποστολής ο Τάισον, ήταν εμπείρετος από χθες, ενώ ο Ντιέγκο Κώστα αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, αποδείχθηκε ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά αποφασίστηκε προληπτικά να μείνει εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι. Όρθιος ο Αλέσιο Λύση, όρθιος πηγαίνει στο Αναστασίου, σε πλάγιο η παίκτης του ΠΑΟΚ με τον Κέννη στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης με το 0-0 πάντα να διατηρείται. Μια παλιά για τον Ντιαγέ, οι παίκτες με τον Τζενεπό είναι αυτοί οι οποίοι θα επιχειρήσουν να απομακρύνουν και θα κερδίσουν ουσιαστικά αυτή την μονομαχία και αυτό το φάουλ το οποίο...
2: 0-0, συγγνώμη, ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Πάμε τώρα για το φινάλε, γιατί είμαστε στο 85 ήδη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Κόρνερ για την Καλαμάτα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα, η οποία έκλεισε τις 5 αλλαγές που δικαιούνται με τον Παναγιώτη Χριστοφιλία να ρίχνει στο μάτς ταυτόχρονα για Τσιχούρα, Χατζηθεοδωρίδη και Κουρμινόσκι, τον Πολωνό που πραγματοποιεί ντεμπούτο σήμερα. Κόρνερ από τα δεξιά, η εκτέλεση, πρώτο δοκάρι απομακρύνει μόνο στο Καλάμπρια. Μπάλα μένει ζωντανή, Κατάλτη, ένα σούτ εκτός περιοχής, απομακρύνει όπως ο Κυριακόπουλος. Πλάγιο τώρα για τους γηπεδούχους, τα δεξιά στο χώρο του κέντρου. Και τώρα σπέβδουνε ο Στρούγκης στο κέντρο της άμυνας να δώσει στήριγμα. Αυτός είναι που θα υποδεχτεί την εκτέλεση πλαγίου. Βάζει την μπάλα κάτω, δίνει δίπλα του στο Χατζηθεοδωρίδη, το πάγε πριν. Χατζηθεοδωρίδης με έντονο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Κυκλοφορεί κάθετα την μπάλα ο Κατάλτη, δίνει αριστερά για τον Ροντρίγκες που έχει προωθηθεί για τα λεπτά που απομένουν. 85 λεπτό βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα από το 33-1-0 με τον γκολ του Τετέι. Στρούγκης, διαγώνει αλλαγή παιχνιδιού με πάρα πολύ ύψος. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα σε κανέναν συμπαίκτο από τα δεξιά. Και τώρα πηγαίνει ο Κουρμινόσκι να δώσει την μπάλα στους αντιπάλους του για να εκτελέσουν το πλάγιο. Στον χώρο του κέντρου με τον Κυριακόπουλο. Κακή εκτέλεση, δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στο Ντέσσερς. Για Τσικούρας κάθετα, στα δεξιά, λάθος, κλέβει ο Κυριακόπουλος. Κεντρικά παίρνει ο Λούζα, κυκλοφορεί για τον Παναθηναϊκό. Τώρα κλείνεται, χάνει την μπάλα ο Μαροκινός από τον Λιατσικούρα που διαμαρτύρεται. Δεν συμφωνεί με την υπόδειξη του Παπαπέδρου, αλλά υπάρχει φάουλ. Είναι στο ημικύκλιο του κέντρου. Το κερδίζει ο Μαροκινός χαφ του Παναθηναϊκού. Τίνει την μπάλα κάτω. Πηγαίνει κάτι του λέει εκεί ο επιθετικός Καλαμάτας, ο Μπόλιβαρ. Και ο Λούζα τελικά επιστρέφει την μπάλα πίσω για τον αρχηγό του, τον Τεφράι. Τεφράι συνεχίζει να κερδίζει στα δευτερόλεπτα. Μπορεί ο Ολλανδός, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Πάσα πίσω για τον Πένια. Πένια, υποδοχή και ένα βολέ για τον Τέσσερς. Ωραία υποδοχή, ανενόχλητος ο Τέσσερς με το στήθος. Τώρα γυρίζει μέτωπο προς την εστία ο Τέσσερς. Λιβάη Γκαρσία πάει την μπάλα στον Λούζα. Κάθε την παλιά για τον Ροντρίγκες, ο οποίος διαβάζει. Μάλλον ο Ροντρίγκες έκλεψε την κάθε την παλιά για τον Τέσσερς. Συνεχίζει ο Ροντρίγκες. Κάθε την παλιά έχει πάρα πολύ χώρο η Καλαμάτα. Τώρα τρέχει για τις επιστροφές πίσω ο Παναθηναϊκός. Από τα δεξιά συνεχίζει η Καλαμάτα. Παντρόγγελεν πέρασε από αυτόν η μπάλα. Κυριακόπουλος παίρνει να κλείσει, να βοηθήσει και απομακρύνει στο εξωτερικό στήριγμα που βρίσκεται αριστερά ο Αντίνο. Κυριακόπουλος επιστρέφει την μπάλα πίσω και απομακρύνει με μία στο χώρο. Πήρε ο Λιβάη Γκαρσία. Έπαιξε ένα δύο με τον Ετσέν Καμαρά. Λιβάη Γκαρσία στο χώρο. Τον καταδιώκει ο Στρούγκης. Περνάει ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία τώρα χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο γήπεδο. Κρατάει το πόδι του, κάτι λέει στον Αντίνο. Και τώρα ευκαιρία για την Καλαμάτα να επιτεθεί από τα δεξιά με τον Πονέτο. Πονέτο σέντρα, κεφαλιά, δεν απομακρύνει. Πλουσιαστικά ο Καλάμπρε, αλλά βγαίνει εκτός περιοχής. Μένει ζωντανή η φάση για την Καλαμάτα. Κατάλτη από τα αριστερά, Χατζηθεοδωρίδης. Σηκώνει κεφάλι, σεντράρι, τάκλιν του Καλάμπρε, απομακρύνει σε πλάγιο. Σημαντική εδώ διπλή παρέμβαση από τον δεξιό πιστοφύλακα τον Ιταλό του Παναθηναϊκού. Είπε όχι σε δύο σέντρες της Καλαμάτας, η οποία μένει ψηλά τώρα. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό. 1-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται. Κατάλτη, αλλαγή παιχνιδιού. Δεν πρόλαβα να δω αν η μπάλα κόντραρε και να περάσει σε πλάγιο απέναντι. Όχι, με εξωτερικά πάλτσα. Απευθείας από τα πόδια του Κατάλτη βγήκε πλάγιο η μπάλα. Και όλη η Καλαμάτα τώρα μετατοπίζεται απέναντι από τα δεξιά όπως επιτίθεται για να πιέσει. Γιατί έχει κερδίσει πλάγιο ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο, 88 λεπτό. Μία ακόμη αλλαγή στην επιθετική γραμμή θα κάνει ο Νίστρουπ, ο Ραστόντερ, έτοιμος να περάσει το μάτς. το παιχνίδι αναπτύσσεται από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό με τον Αντίνο να παίρνει μπάλα από τον Λιβάη Γκαρσία. Αντίνο, συγκλίνει ο Αντίνο. Αντίνο συνεχίζει, παίρνει την κόντρα ο Ροντρίγκε, επωφελείται κιόλα από την άλλη κόντρα που βάζει Λιατσικούρα και σηκώνει κεφάλι για να μετατοπίσει το παιχνίδι άμεσα μπροστά για την Καλαμάτα. Αλλά συνεχίζει ο Ροντρίγκε. Από τα αριστερά Χατζηθοδωρίδη έχει πάρα πολλά μέτρα. Τρέχει να τον κλείσει ο Καλάμπρια, πολύ δυνατή πάσα προ τον Μορέιρα. Καλύπτει έξυπνα με το σώμα και την εμπειρία τον Τεφράι, η μπάλα περνάει out. Να δούμε τώρα αν θα έχουμε την είσοδο του Ραστόντερ.
2: 17ο λεπτό στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Όφη Αστράς Τρίπολης 2-2. Τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων που έχουν προηγηθεί. Και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος αν θα κάνει την αλλαγή ο Νίστρουμ. Περνάει ο Ραστόντερ, Παναγιώτη.
1: Ακόμη μια αλλαγή επιθετικά για τον Παναθηναϊκό. Ο κύριο Λιβάη Γκαρσία μπαίνει ο Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον 4 προφανώς. Out είναι η μπάλα για την εκτέλεση του Σπένια. Με βολέ γεμίζει σημαδεύοντας τον 4 ενώ συμπληρώνεται 90 λεπτά στη νίκαια. Τσάπρα σπηδά για τη δεύτερη παλιά. Απομακρύνει ο κατάλληλο στο χώρο του κέντρου. Υποδοχή του Καλάμπρια με το σίδο πάνω στην πλάγια γραμμή. Ο Τσάπρα, ωραία πάσα. Ραστόντερ θέλει να τρέξει. Δίνει εξωτερικά στον Καλάμπρια. Ραστόντερ από τα δεξιά. Ωραίο συνδυασμό για τον Παναθηναϊκό. Κέντρα. Ανέτοιμο ο Τέστερ. Πήγε να κάνει κοντρόλ με το τακουνάκι. Δεν περίμενε να περάσει μπάλα. Η μπάλα απέναντι βγαίνει σε πλάγια για την Καλαμάτα. Βγαίνει για την εκτέλεσή της, για την εκτέλεση του πλαγίου ο Πουλτσικίδης. Θα εκτελέσει το πλάγιο. Τρία λεπτά είναι έξτρα χρόνος που υποδεικνύεται τώρα τον τέταρτο βοηθό. Απομάκρυνση πιέζει τον Φαντρόγκελεν ο Κουρμινόφσκι. Παίρνει τη δεύτερη μπάλα ο Μπονέτο. Έρχεται ο Καμαρά με το σύνδος να καλύψει και να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού τον Πένια. Πένια. Πολλέ στα αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο σε μια ακόμη μονομαχία αέρια. Τη χάνει ο Αντίνο. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων. Ο Παπαπέντρου λέει να μην εκτελεστεί το πλάγιο της Καλαμάτας γιατί ο Αργεντινός εκθέν του Παναθηναϊκού είναι πεσμένος στο γήπεδο. Ο Παπαπέντρου κάτι λέει τώρα στους παίκτες της Καλαμάτας που διαμαρτύρονται. Τώρα σηκώνεται ο Αντίνο, δεν θα έχουμε είσοδο του ιατρικού επιτελείου στο γήπεδο. Και κάτι λέει με τον Παπαπέντρου. Πλάγια από τα δεξιά για την Καλαμάτα. Επιστροφές τώρα για τον Παναθηναϊκό για να αμυνθεί και να διατηρήσει το υπέρ του προβάδισμα.
2: Τρία λεπτά είναι οι καθυστερήσεις, Παναγιώτη. Οι καθυστερήσεις είναι τρία λεπτά επειδή δεν έχεις οθόνη μπροστά σου. Τρία λεπτά έχει δώσει.
1: Τρία λεπτά, ναι, το έχουμε πει. Χατζηθοδωρίδης, πάσα στο στήριγμα εξωτερικά του Μορέιρα. Θέλει να βρει τον Κατάλντι. Πιέζει ο Καλάμπρια από τα δεξιά στην άμυνα του Παναθηναϊκού και στέλνει την μπάλα πλάγιο για την Καλαμάτα. Θα το εκτελέσει από τον Χατζηθοδωρίδη. Παίζει το 1-2 με τον Κατάλντι. Χατζηθοδωρίδης βγάζει μπάλα πίσω για τον Ροντρίγκες που υποδέχεται. Επιστρέφει την μπάλα κεντρικά για τον Στρούγκη. Στρούγκη αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά τώρα για τον Κουτσικίδη. Ωραία τρίπλα πάνω στον Αντίνο. Σέντρα στην περιοχή. Κουρμινόφσκι πέφτει και μπλοκάρει στη δεξιά του γωνία. Αυτή τη σκαστή εκτέλεση ο Πένια. Και με χαρακτηριστική άνεση τώρα σηκώνει το Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Του υποδεικνύει με τα δάχτυλά του Παπαβέντρου πόσα δευτερόλεπτα έχει για να κάνει βολέ. Γεμίζει τώρα ο Πένια προ τον Ραστόντερ. Τελικά με το κεφάλι απομακρύνει ο Ροντρίγκες. Λούζα. Και παλιά στο χώρο του κέντρου παίρνει Λατσικούρας. Κερδίζει ο Ραστόντερ φρέσκος. Συνεχίζει, μένει όρθιος ο Ραστόντερ. Ραστόντερ τώρα με μέτωπο στην εστία. Δεξιά πλέον το παιχνίδι για τον Λούζα. Παίζει και με τον χρόνο Παναθηναϊκός. Κυκλοφορεί την μπάλα. Απρόσεκτα ο Τσάπρας. Κάνει από τον Κατάλντι. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Κατάλντι. Πέρασε και τον Καλάμπρια ο Κατάλντι. Κατάλντι συγκλίνει με την εμπειρία του Ντεφράι. Αλλά έχουμε φάουλ για την Καλαμάτα. Σε. Όχι, υπάρχει το Παναθηναϊκό. Το κέρδισε ο Ντεφράι βάζοντας τρομερά το σώμα του. Και ο Ντεφράι συνέχεια έβαλε και τις φωνές στο Τζάπρα και κίτρινη κάρτα στον Κατάλντι που προηγουμένως ξεκίνησε μια κούρσα και πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Αλλά ο Ντεφράι πήγε πολύ έξυπνα, έπεσε στο γήπεδο, του πήρε και την μπάλα και το φάουλ. Τώρα ευκαιρία για τις γραμμές του Παναθηναϊκού σε κλειστό σχήμα να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο. Πένια σε μια ακόμη εκτέλεση φάουλ έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Πένια, περιμένει τους παίκτες του να ανέβουν. Ο 4 του ζητάει μπάλα εκτός της αντίπαλης μεγάλης περιοχής. Πολλές προς τα δεξιά για τον Ραστόντερ που βγαίνει απευθείας πλάγιο. Το οποίο πάει να εκτελέσει γρήγορα ο Χατζηθοδωρίδης. Ανεβαίνει η Καλαμάτα, τελευταίο σφύριγμα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 5-5. Παραμένει πρώτος αίτητος. Περνώντας από την νίκαια, παίρνει το διπλό με την κολάρα του Δεθέη στο 33 και πηγαίνει με το καλύτερο πρόσωπο στη διακοπή. 5 νίκες σε άριθμες αγωνιστικές, πρώτος αίτητος στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ.
2: Έστω και αγχωτικά, νομίζω πήρε αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νεάπολης απέναντι στην Καλαμάτα.
1: Αγχωτικά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με άλλες αναμετρήσεις κινδύνεψε λιγότερο και είχε τρομερούς αυτοματισμούς και πάλι μετά την επιθετική ποικιλία που πλέον διαθέτει η ομάδα του Νίστρουπ. Να πετύχει τα άλλα γκολ, δεν τα κατάφερε. Το έκανε όμως με το πιο εντυπωσιακό τρόπο που θα μπορούσε ο Τετέι και έδωσε την εκτός έδρας νίκη στον Παναθηναϊκό.
2: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός τελικό 0-1 με το γκολ του Τετέι. Η βαθμολογία τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην πέμπτη στροφή του πρωταθλήματος στη Super League 1. Κέρδισαν όλοι, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ που είναι στο 0-0 στο 22ο λεπτό στο γήπεδο του Αγρινίου. Έχουμε λοιπόν εδώ τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 15 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 11, ο ΟΦΗ 10, ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα υπολογίζοντας το 0-0 είναι στους 10, ο Ολυμπιακός έχει 10, ο Άρης είναι στην 7η θέση με 7, ο Ηρακλής 6, η Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας Τρίπολης 2, Βόλος 2 και Λεβαδιακός 1 βαθμό είναι η κατάταξη στην Super League 1. Υπάρχει φυσικά η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων. Σε λίγο θα σας πούμε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nation League, πρώτη κατηγορία του Nation League. Περιμένουμε δηλώσεις από το γήπεδο της Νεάπολης, εκεί όπου είχε έδρα σήμερα η Καλαμάτα. Πάτε στην παρέα μας, Νίτερ Βέτεν Λέβ Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα είναι κοντά μας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι στην Ισπανία στο ντέρμπι της Μαδρίτης η Ατλέτικο 2-1 την Ρεάλ. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία είναι για την Μπαρτσελόνα πρώτη με 21 βαθμούς, 16 έχει η Ατλέτικο, η Μπέτις που είναι σε εξέλιξη 16, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε 4 με 15, η Σεβίλη έχει 13 και η Αλαβές έχει 11 βαθμούς, είναι η βαθμολογία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Περιμένουμε τις δηλώσεις από το γήπεδο της Νεάπολης χθες το βράδυ. Στην Ισπανία χθες το βράδυ πρέπει να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα για το Ισπανικό πάντα πρωτάθλημα πέρασε νικηφόρα με 3-1 εκτός έδρας από την Σεβίλη με 3 γκολ του Ραφίνια, ενώ στην Ιταλία χθες το βράδυ Βενέτσιο Λάτσιο 0-2 με το Χρήστο Μανδά να βγάζει πέναλτι για την ομάδα, για την ομάδα της Ρώμης, την Λάτσιο. Τώρα περιμένουμε τις δηλώσεις των προπονητών του κυρίου Νίστρουμ και του κυρίου Χριστοφιλέα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από την Καλαμάτα που αποθεώνει τους παίκτες παρά την ήττα της ομάδας. Τώρα πάει σιγά σιγά ο κύριος Χριστοφιλέας, ο προπονητής της ομάδας της Καλαμάτας, ενώ θυμίζω ότι 24ο λεπτό Πανετολικός ΠΑΟΚ, είμαστε στο 0-0 της αναμέτρησης. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας πω πάλι την Super League 2. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β, Μαρκό 2-4. Παναγιώτης Χριστοφιλέας, προπονητής της Καλαμάτας, τον ακούμε τώρα.
0: Αυτά τα συστήματα ήταν αυτό που σας ικανοποίησε περισσότερο, ποιο λειτουργήσε καλύτερα και αν είστε ικανοποιημένος από την παρουσία της Καλαμάτας στο σημερινό παιχνίδι?
4: Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Θεωρώ ότι κοιτάξαμε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός στα μάτια. Είχαμε σχεδιάσει τακτικά νομίζω το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, αλλά η ατομική ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή, είδατε πώς πήρε την μπάλα, την πέρασε κάτω από τα πόδια του αμυντικού μας και σκόραρε. Όμως αυτό δεν μπορεί να μειώσει την προσπάθεια την οποία κάναμε και τακτικά και ομαδικά και ατομικά. Νομίζω ότι στο τέλος προσπαθήσαμε να πιέσουμε τον Παναθηναϊκό, να βάλουμε μπάλες μέσα. Ίσως στην ευκαιρία του Έρικ, αν λειτουργούσαμε καλύτερα, να είχαμε πετύχει και ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν πάβει να είναι, όπως είδατε, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Εύχομαι καλή πορεία στη συνέχεια. Όμως εμείς πρέπει να κοιτάμε να κερδίσουμε και από αυτά τα παιχνίδια ό,τι μπορούμε. Δεν μας αρκεί μια καλή εμφάνιση σε κανένα παιχνίδι.
0: Είπατε νωρίτερα στην ομιλία σας προς παίκτες ότι είστε λυπημένος, αλλά τους είπατε να μην ανησυχούν. Θεωρείτε ότι με την διακοπή που έρχεται θα υπάρξει περαιτέρω βελτίαση για την ομάδα, και αν ναι, σε ποια σημεία θα στοχεύσετε εσείς?
4: Φυσικά και είμαι λυπημένος. Όταν χάνω ποτέ δεν είμαι χαρούμενος. Όταν χάνουμε μάλλον. Όμως τους είπα να μην ανησυχούν, γιατί η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και με ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό και όλες τις μεγάλες ομάδες. Το αποδείξαμε και σήμερα και σίγουρα θα δουλέψουμε πολύ, θα έλεγα, και σε ένταση αλλά και σε ποιότητα, ούτως ώστε να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αυτά ήταν ο κύριος, η δηλώση του προπονητή της ομάδας Καλαμάτας, του κυρίου Χριστοφιλέα. 10 Οκτωβρίου και 11 Οκτωβρίου η επόμενη αγωνιστική. Υπάρχει παιχνίδι και στις 12. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Νίστρουμ και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα.
5: Κόντρα στην Καλαμάτα, τι κρατάει από τη σημερινή αναμέτρηση και τι είναι αυτό που θέλει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού μετά τη διακοπή, ώστε να γίνει ακόμα καλύτερη ομάδα?
6: What we keep is the winning mentality. Now it's 8 games in a row. If you take the cup and European qualification games in it, which is excellent, that cannot be done better. When we travel to Czech Republic to play Hradec away, we had 8 games every third, fourth day after that, and we won every one. We have had some really, really good performances. This one, it needed to be a win in in the ugly way with the hard work. It was a difficult game. Kalamata made it very, very difficult for us. For sure, we could have done better, but I will not take it.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Άλλος ξεκινάμε και συνεχίζουμε με μια άλλη ακόμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Νίστρουμ. Εμείς να σας πω ότι συμπληρώσαμε 30 λεπτά παιχνιδιού Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Λέγαμε για το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, την 6η αγωνιστική Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι το ντέρμπι. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι στο Αγρίνιο. 0-0 ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης, Γιώργο, αυτά τα 30 λεπτά παιχνιδιού περίπου, τι έχει γίνει? Έβαλε γκολ τώρα.
1: Μόλις τώρα πάω πετυχαίνει γκολ με το Τάχαλι. Μόλις τώρα πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Δευτερόλεπτα δηλαδή νωρίτερα. Μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ο Τάχαλι μπήκε από αριστερά. Απέφυγε έναν δύο αντιπάλους του. Πλάσαρε με το δεξί. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Κουτσερέγκο. Και στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τάχα Άλλη σημειώνει το 0-1 για τον ΠΑΟΚ εδώ στο δημοτικό γήπεδο Αγρινίου. Ο Παλής, ο οποίος δίνει τα συγχαρητήρια στον Απέλκα λίγο νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Πίεσε τον αντίπαλό του. Είχε αυτή την πίεση που την άσκησε στα 3/4 του γήπεδου. Του έλειπε η τελική προσπάθεια. Η καλή, αποτελεσματική τελική προσπάθεια, την οποία την πετυχαίνει τώρα, όταν λέω τώρα, ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα, με τον Τάχα Άλλη, και ανοίγει το σκορ εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1 στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Και σίγουρα φεύγει ένα άγχος τώρα στην αρχή, να μπορεί να μπει πιο καλύτερα στο παιχνίδι όταν κερδίζει ένα 0 μέσα εκεί.
1: Προφανώς, αλλά έδειξε και στοιχεία. Για να δούμε αυτή την επίθεση με τον Μαυρί από τον Πανετολικό. Η σέντρα παράλληλα προς την ευθεία. Ένα σούτ κόντρα στον Ζόνζο και είναι το σούτ από τον Τζενεπό. Επιμένουν οι του Πανετολικού με τον Τζενεπό, αυτός με τον Εράκοβιτς στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Μαυρία. Χάρη του Μαυρία από δεξιά σε οργανωμένη αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ. Αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού. Θυμίζω βέβαια ότι λίγο νωρίτερα ο Τάχα Άλλη άνοιξε το σκορ για τον δικεφαλό του Λωρά με ένα ωραίο πλασέ, αφού βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, και νομίζω αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος για τον ΠΑΟΚ την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και για να δούμε αυτή την επίθεση του Πανετολικού τώρα με τον Μπάντζη, αυτός με τη σειρά του για τον Εράκοβιτς, που παίρνει την μπάλα τον Νόβιτσα Εράκοβιτς αρκετά ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Πίσω η μπάλα για τον Θημιάνη, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ο Θημιάνης υποχρεώνεται να γυρίσει πίσω στον Κουτσερέγκο, πιέζει και ο Ενδιαγέ, ο Σενεγαλέζος κεντρικός επιθετικός του ΠΑΟΚ. Μια βαθιά παλιά του Κουτσερέγκο, ο Μπάμπα παραχωρεί το πλάγιο για τον Πανετολικό από δεξιά. Όπως αναπτύσσει ο διαπέκτης του Πανετολικού, γίνεται το λάθος, παίρνει ο σκόρερ. Άλλη αυτός δίνει για τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς κλείνεται ανάμεσα σε τρεις, προωθεί την μπάλα ο Κροάτης, θα δώσει για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας καταπληκτική ενέργεια για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ θα βγει, ο Κουτσερέγκο. Ο ΠΑΟΚ παραλίγο κοντά στο 0-2, δεν θα καταφέρνει την τελευταία στιγμή. Λίγο πριν περάσει η μπάλα την γραμμή, έρχεται ένας αμυντικός του Πανετολικού να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει απειλητικά μετά από αυτή την ασίστ του Μπέλκα στο δεύτερο γκολ. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης διατηρείται το 0-1 υπέρ του ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Τάχα Άλλη. Ελουστόντο για τον Ζόνζο Κένι, αυτός και πάλι για τον Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Κένι από δεξιά, η παρέμβαση και το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ έξω τη μεγάλη του περιοχή του Πανετολικού και από δεξιά.
0: Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Τάχα Άλλη από το 33ο λεπτό. Γιώργο, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από την ΠΑΕ του Βόλου για το πέναλτι και για τη διαιτησία, για το διαιτητή Πολυχρόνη και τον βαρίστα τον Τζίλο. Ο κύριος Μπέος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Βόλος, μιλάει για αλλίωση αποτελεσματός σε αναρτήσεις που έχει κάνει, αλλά και σε δηλώσεις του. Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζίλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι

0: Γίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Η Κοσμοτέ δεν έδειξε τη φάση, λέει ο κύριος Σομπέος. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ, λέει ο κύριος Σομπέος, ο οποίος σε ανάρτησή του νωρίτερα είχε αναφέρει για άλλη μια φορά: γινόμαστε μάρτυρες αλλίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του offside, υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή πέναλτι που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζίλος. Ντροπή σας, κουραστήκαμε, κουράστηκα μαζί σας. Ήταν αυτά που έγραψε στο διαδίκτυο στο Facebook ο κύριος Μπέος. Ενώ σε δεύτερη ανάρτησή του, την ώρα του αγώνα, ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό, η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκα ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Τζίλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία και εφόσον. Και αν και εφόσον συμμετέχουν, είναι η ανάρτηση του κυρίου Μπέου. Αυτά λοιπόν για όσα ανέφερε ο κύριος Μπέος. Μάλιστα υπήρχε και ένα επεισόδιο του Μπρινιόλι με τον Μπέο στο τέλος του αγώνα, αλλά μετά συμφιλιώθηκαν, τα βρήκαν, ενώ ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδος της ΑΕΚ, είπε ότι μίλησε με τον Μπέο για την για την πόλη, ρωτήθηκε. Είχαμε ένα φιλικό τσάτ με τον κύριο Μπέο. Είχαμε μια ποδοσφαιρική συζήτηση σε φιλικό επίπεδο για την πόλη, την τοποθέτηση και την τοποθεσία και τον αγώνα. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Για τον τραυματισμό του Ρότοκ, γκολ στο παιχνίδι με το Πανετολικό στο Αγρίνιο, θα έχουμε τον Γιώργο Καστάνη σε λίγο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ κλειδώνει ουσιαστικά το παιχνίδι με τον Γιώργο Καστάνη. Έλα Γιώργο. Δεν τον έχουμε ακόμα, μόλις τον έχουμε. Ο ΠΑΟΚ το κλειδώνει το παιχνίδι 2-0 στο Αγρίνιο. Πολύ σημαντικό ότι στο 39 με τον Ντιαγέ προηγείται 2-0. Γιώργος, ακούμε.
1: Και πάλι με εκτελεστή κόρνερ από κόρνερ του Δημήτρη του Πέλκα στην καρδιά της άμυνας του Πανετολικού. Άστοχη έξοδος του Κουτσερέγκο. Εκεί έγινε μια αναστάτωση στην άμυνα του Πανετολικού, χωρίς όπως να υπάρξει κάποια παράβαση. Και ήρθε ο Σέριφ Ντιαγέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, καταγράφει, σημειώνει το 0-2 στο 31ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά από λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου προηγείται με αυτό το υπέρ του 0-2. Υπάρχει πολλής χρόνος βεβαίως ακόμη, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Για να δούμε την επιθετική προσπάθεια τώρα των παικτών του Πανετολικού με τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, όπως η απομάκρυνση από τον Γιακίτ. Προσπαθεί ο Πέλκας, έρχεται ο Μαυρίας, η κόντρα στον Πέλκα. Προσπαθούν να τώρα οι παίκτες του Πανετολικού και γυρίζουν πίσω την μπάλα στον Τιμιάνη. Πανετολικός 0, ΠΑΟΚ 2 στο 33ο λεπτό.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη για το ΠΑΟΚ που προηγείται 2-0, μας ενημερώνει του Πανετολικού. Ο Νίκολιτς ανέφερε για τον τραυματισμό του Ρότα που δεν είναι ούτε στην εθνική ομάδα ούτε έπαιξε σήμερα, ότι δεν πιστεύει κάτι σοβαρό. Για το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς μέχρι και το τέρμα του Βόλου που ακυρώθηκε δεν υπήρχε ευκαιρία, είπε χαρακτηριστικά. Το πέναλτι ήταν 100% σωστή απόφαση. Σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η ομάδα που έπαιξε για να κερδίσει πήρε και τους 3 βαθμούς. Τώρα αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ. Να σας πω εγώ ότι η Παρή, που είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού την Πέμπτη στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, πήρε το Super Cup στη Γαλλία, τη Ροάν την κέρδισε 81-59 πολύ εύκολα. Πάμε να ακούσουμε χθες, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μιλάει για την οτροπία που έχει πλέον η ομάδα του. Αυτή είναι η ενέργεια και το DNA που θέλουμε να έχει αυτή η ομάδα. Παλεύουμε για αυτή τη φανέλα. Σεβόμαστε το σύλλογο, σεβόμαστε τους φιλάθλους. Σεβόμαστε όλους όσοι έρχονται καθημερινά και μας υποστηρίζουν. Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, θέλουμε όλοι να το αισθάνονται αυτό. Δεν πρόκειται να φοβηθώ, να πεθάνω για μια μπάλα. Νομίζω το είδατε. Παλεύω για κάθε μπάλα. Φροντίζω να πάρουμε τη νίκη. Πάντα παλεύω για τους συμπαίκτες μου και θέλω όλοι να κάνουν το ίδιο. Αυτά από τον Γιαμπουσέλε που ρωτήθηκε και πόσο έτοιμος είναι ο ίδιος εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Πρέπει να είμαι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι. Δεν έχω πλέον καμία δικαιολογία. Είμαι εδώ για εβδομάδες. Έχουμε δουλέψει και έχουμε βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας απέναντι στην Παρή.

0: Είναι και αυτή μια καλή ομάδα, πρέπει να τη σεβαστούμε και όπως είπα πρέπει να βγούμε εκεί έξω, να παλέψουμε και να πάρουμε την νίκη. Τώρα στον Ολυμπιακό που δεν κατάφερε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης χθες στο Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Σάσα Βεζέκοφ μίλησε στα κανάλια Nova Sports για την έναρξη των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια.
1: Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ευρωλίγκα, το βλέπετε δηλαδή, όλες οι ομάδες έχουν φοβερό ταλέντο επιθετικά. Το ποια ομάδα θα είναι πιο σκληρή, πιο έτοιμη, πιο γρήγορα, πιο ανθεκτική και αυτή που θα βάλει τους κανόνες της στην άμυνα, να μην χάνει rebound, να μην κάνει λάθη και να ακολουθεί τους κανόνες του προπονήτη, θα είναι αυτή που θα πιο γρήγορα θα κάνει πιο πολλές νίκες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πέρσι μας πήρε 2-3 μήνες να βρούμε ρόλους, χημεία, σκληράδα αν θες και να ρολάρουμε. Φέτος ελπίζουμε να γίνει πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι η ποιότητα που έχουμε και η αθλητικότητα που έχει η ομάδα μπορεί να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα από αυτό που περιμένουμε, γιατί απλά οι υποχρεώσεις τρέχουν. Δηλαδή ξεκινάει την πέμπτη Ευρωλίγκα, έρχεται το ελληνικό Super Cup, έρχεται διπλή εβδομάδα δηλαδή, και ξέρετε στην Ευρωλίγκα δεν χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να πας σε κάθε έδρα για να κερδίσεις. Δεν μου αρέσει να συγκρίνω ομάδες. Ξέρετε ότι φύγανε 5 άτομα του βασικού μας κορμού. Ήρθανε 3 παιδιά που προσπαθούμε να τα ενσωματώσουμε. Δεν έχουμε το βασικό μας σέντερ μαζί. Κάποια παιδιά παίζουν με μικροπροβλήματα. Όπως για μας έτσι και όλες τις ομάδες. Πρέπει όμως μέχρι την Πέμπτη να είμαστε έτοιμοι γιατί ξεκινά η Ευρωλίγκα. Αν θα είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι, θα το δείξει το μέλλον.
0: Ο Σάσα ρωτήθηκε και για τα νέα πρόσωπα στην ομάδα, όπως είναι ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Εγώ είμαι μαζί τους οριακά 4 μέρες στις προπονήσεις και πήγαμε στα παιχνίδια, οπότε πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί δεν έχουμε κάνει πολλές προπονήσεις. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο για μας το θέμα, είναι για όλες τις ομάδες. Όποια ομάδα βρει τη χημεία πιο γρήγορα και τους ρόλους, είναι αυτή που στην αρχή της σεζόν θα παίζει καλύτερα. Έχουν ταλέντο, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είδατε τη χρονιά έκανε πέρσι ο Μοντέρο. Πρέπει να προσαρμοστούμε ο καθένας στα δυνατά σημεία του άλλου. Έρχονται παίχτες με μεγάλο ταλέντο από το NBA. Παίχτες γίνονται καλύτεροι. Θεωρώ ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική, αλλά γίνεται πιο ανταγωνιστική.
0: Ρωτήθηκε και δεν ήταν φυσικό να μην ρωτηθεί και για τις κόντρες που θα υπάρχουν φέτος, τις αγωνιστικές κόντρες με τον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, ξέρετε. Ο ένας ανταγωνίζεται με τον άλλον, πάντα θα είναι το αιώνιο ντέρμπι. Αλλά όταν έρθει η ώρα, τώρα έχουμε την Μπασκόνια και μετά θα αφοσιωθούμε στο ελληνικό Super Cup. Θα παίξουμε πάρα πολλές φορές. Να γίνουν αγώνες όμορφους, να τους χαρεί ο κόσμος και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να κερδίσουμε.
0: Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο Αγρίνιο με τα γκολ του Ταχάλη και του Ενδιαγέ.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο Μιχάλη Φουστέρη να μας πει τρίτο ημίχρονο από την ΑΕΚ, είχαμε ελληνικές προκρίσεις στο δεύτερο γύρο του European Cup στο hardball των ανδρών. Από την προηγούμενη εβδομάδα με δύο νίκες στο Λουξεμβούργο έχει περάσει ο ΠΑΟΚ και τώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας νίκησε την ΜΠΕΣ από το Κόσοβο 32-25 στο δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερη νίκη, πέρασε στον δεύτερο γύρο. Η ομάδα της Δράμας έχασε χθες το βράδυ στο Μαυροβούνιο από την Μπουτγκάνσκα με 25-24, αλλά είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και με συνολικό σκορ 59-49 πέρασε στον δεύτερο γύρο και η Δράμα. Έτσι λοιπόν είναι η Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Δράμα και ο ΠΑΟΚ που έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο του European Cup στο hardball των ανδρών. Ημίχρονο στο γήπεδο του Αγρινίου, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Έρχεται τώρα σε πολύ λίγο ο Γιώργος Καστάνης για να μας κάνει μια σύνοψη. Ακόμα στην πρεμιέρα της hardball premier των ανδρών, χθες ο πρωταθλητής Ολυμπιακός 36-23 κέρδισε εκτός έδρας τον Αθηναϊκό στο Βύρωνα. Η ομάδα του Ζαφυράκη Νάουσας κέρδισε τη Χάνθ 39-38. Ο Διομήδης Άργους νίκησε τον ΓΑΣ Κλικής 36-29. Αύριο παίζουν 6 και 4 ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτήριων Δούκα με τον Άρη Νικαίας. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό και η Δράμα με την ΑΕΚ. Αύριο στις 8 το βράδυ στο κλειστό της Μίκρας στην Θεσσαλονίκη έχουμε το 4ο Super Cup των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ, πρωταθλητής και κυπελούχος, θα παίξει με τη φιναλίστ του κυπέλου την αναγέννηση Άρτας. Πριν περάσουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, τον παρακαλώ να περιμένει. Γιώργος Καστάνης, τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, τι είδε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Αγρινίου, Γιώργο?
1: 0-2 το σκορ του πρώτου ημίχρονου υπέρ του ΠΑΟΚ, με γκολ του Ταχάλη στο 33 και του Ενδιαγέ στο 31 λεπτό. Σαφώς καλύτερος ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του πρώτου ημίχρονου, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς κατά κύριο λόγο τον Μπέλκαλα, νομίζω ο κομβικός παίκτης στη μεσαία γραμμή σε όλο το παιχνίδι είναι ο Γιάκιτς, ο Κροατής, που μαζί με τον Ζαφίρη έχουν κυριαρχήσει για τον ΠΑΟΚ, και μπροστά είναι ο Ενδιαγέ, αυτός ο σεντερφόρ ο οποίος κάνει τη διαφορά με τον τρόπο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δικαίως προηγείται, ήταν καλύτερος μέχρι το 31ο λεπτό, αδικούσε τον εαυτό του γιατί οι παίκτες έφταναν μέχρι και έξω τη μεγάλη περιοχή, δεν μπορούσαν αυτή την πίεση που ασκούσαν να την μετουσιώσουν σε πόλη, αλλά τα κατάφεραν εκεί με τον Τάχα, άλυσε μια ξαφνική αντεπίθεση και από εκεί πέρα νομίζω λύθηκαν τα πόδια τους, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα και με αυτό το 0-2 έχουν βάλει βάσεις για να διαχειριστούν καλύτερα το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Αγρίνιο. Προηγείται 0-2 επί του Πανετολικού, είναι σαφώς ανώτερος και θέλει να συνεχίσει αυτή την κυριαρχία του και στο δεύτερο 45 λεπτό. Για να δούμε όμως ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του Πανετολικού. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Εγώ, Μιχάλη Φουστέρη, καλησπέρα. Να δώσουμε δύο ειδήσεις πριν περάσω στο Μιχάλη Φουστέρη. Ξέρω ότι είναι και φίλαθλος του τένις, όμως η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε. Έχασε 3-2 στις νίκες από την Σλοβακία στο Κόζιτσε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Davis Cup της πρώτης κατηγορίας. Στο πέμπτο παιχνίδι ο Κόμπος, που είναι νούμερο 353 στην παγκόσμια κατάταξη, κέρδισε τον Σακελαρίδη που είναι στο 126 με 2-0 σετ 6-4-7-6. Έτσι η ελληνική ομάδα με 3-2 ιτήθηκε. Είχε χάσει ο Στέφανος Σακελαρίδης από τον Μόλτσαν με 2-0. Στο διπλό Στέφανος και Πέτρος Τσιπάς ιτήθηκαν από τον Λακόρνη και τον Κάρολ επίσης με 2-0 σετ. Ο Στέφανος έκανε τις δύο νίκες για την ελληνική ομάδα, νίκησε τον Κόμπος 2-0 σετ και τον Άλεξ Μόλτσαν επίσης με 2-1 σετ. Και έτσι η εθνική ομάδα του τένις δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο Davis Cup. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι.
0: Χωρίς Ρότα, τραυματίας, Μπακασέτας ανέτοιμος. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας.
2: Μπακασέτας είναι στην Κύπρο, όχι Μπακασέτας.
0: Μπακασέτας είναι ανέτοιμος, είπα.
2: Μπακασέτας, ο Τάσος Μπακασέτας...
0: Ναι, είναι ανέτοιμος για την εθνική ομάδα.
2: Για την εθνική ομάδα είναι ανέτοιμος, ναι, σωστά, σωστά.
0: Αυτό δεν είπα, Μιχάλη.
2: Ναι. Νόμιζα ότι αναφερόσουν στην ΑΕΚ.
0: Όχι, λέω την είδηση και θα πάμε στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Είπαμε λοιπόν, Λάζαρος Ρότα τραυματίας. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι και αυτός τραυματίας.
2: Ναι.
0: Εκτός ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ναι. Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ανέτοιμος.
2: Ναι.
0: Κλήθηκαν ο Μιχαηλίδης και στη θέση του Χατζηδιάκου, που επίσης έχει θέμα τραυματισμού. Ναι. Κλήθηκε κανονικά και ο Καρέτσας. Οι αγώνες είναι εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 του μήνα εκτός. Στη συνέχεια υποδέχεται την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Είναι τρεις οι τερματοφυλάκες: Βλαχοδήμος Μανδάς Τσολάκης, αμυντική Μαυροπάνος Μιχαηλίδης Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τσιμίκας, μέση Ανδρούτσος Ζαφύρης Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσας Τζόλης Μασούρας Κιζερίδης, επιθετική είναι Ιωαννίδης Παυλίδης Δουβίκας Τετέι Κοστούλας. Κάλεσε τον Ανδρούτσο του Όφη, δεν έχει καλέσει τον Αθανασίου, ο οποίος επίσης κάνει μια καλή χρονιά, ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Τώρα, για τα επόμενα δύο λεπτά, γρήγορα, τι είχαμε το τρίτο ημίχρονο? Έχει γίνει ο κακός χαμός εκεί, υπήρχε και επεισόδιο του Μπέου με τον Μπρινιόλι, πήγαν να τα βρούνε, αλλά τελικά θα θέλουν να κάνουν μηνύσεις, ένας κακός χαμός. Αγωνιστικά πώς την είδες?
2: Η αλήθεια είναι ότι, ναι, να σταθούμε λίγο στο τρίτο ημίχρονο, ναι. Είχαμε σκηνές απειρού κάλους και υπάρχουν και δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου.
0: Τις έχουμε πει, προχωράμε. Ναι, τις έχουμε πει, που λέει εναντίον της διαιτίας και μιλάει για αλλίωση αποτελέσματος.
2: Για αλλίωση αποτελέσματος, σωστά, και χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς στις βάρος του Γιώβιτς,
0: ναι.
2: Λέγοντας ότι ντύθηκε μαϊμού και πήρε πέναλτι μαϊμού. Έχει πει μάλιστα και μία δήλωση ότι παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία φαντάζομαι θα επέμβει η δικαιοσύνη για να αξιολογήσει τι ακριβώς έχει πει ο ισχυρός άνδρας του Βόλου.
0: Πάμε στο αγωνιστικό, σε παρακαλώ.
2: Αλλά πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως είπαμε στη διάρκεια της μετάδοσης, η ΑΕΚ έπαιξε με τη φωτιά. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, ίσως το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα το αγώνα να ήταν και το χειρότερο της πρώτο 45 λεπτό στο πρωτάθλημα. Εκεί όπου ο Βόλος πραγματικά μπήκε ανταγωνιστικός, είχε δοκάρει. Στο τέλος του ημιχρόνου είχε και γκολ, το οποίο δεν μέτρησε σωστά ως offside. Γενικότερα η ΑΕΚ εμφάνισε εικόνα ανάλογη εκείνων των εκτός έδρας αγώνων που είχε με Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης. Όμως στην επανάληψη είδαμε μια διαφορετική ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές μπήκαν αποφασισμένοι για να μην έχουν άλλη μια γκέλα. Έπαιξε ρόλο το penalty goal του Γιώβιτς που έκανε το 1-0 και πάλι όμως η ΑΕΚ, αντί να καθαρίσει το παιχνίδι, δέχτηκε γκολ ισοφάρισης από τον Χαραλαμπόγλου, και εκεί που φαινόταν το παιχνίδι για μία ακόμα φορά η ΑΕΚ να μην κερδίζει μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια, ήρθε ο πρώτος σκόρερ της, ήρθε ο ποδοσφαιριστής ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, να πετύχει το 2-1. Σημαντική νίκη, νίκη ψυχολογίας, νίκη ουσίας. Η ΑΕΚ είναι στο κατόπι πλέον του πρωτοπόρου και αίτητου Παναθηναϊκού και έχει το χρονικό διάστημα μπροστά της να ξεκουραστεί βεβαίως και να περιμένει υγιείς τους διεθνείς της, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Μάρκο Νίκολης στις δηλώσεις. Ο Νίκολης, ο οποίος είπε για τον τραυματισμό του Ρότα ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, ενημέρωσε ότι θα γίνουν δύο φιλικά με την Καλυθέα και τον Πανετολικό στο διάστημα της ανάπαυλας των τριών εβδομάδων, και μάλιστα είχε και μία είδηση στο τέλος ότι μακροπρόθεσμα θέλουμε ενίσχυση, ίσως και βραχυπρόθεσμα είπε χαρακτηριστικά. Αν εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον στην αγορά, θα το κοιτάξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, να φανεί τώρα στην αγορά των ελεύθερων, που θυμίζουμε ότι λήγει στις 29 του μήνα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να εντοπίσει κάποια περίπτωση ελκυστική ώστε να την τύσει στα κεντρικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντάνι Γκαρσία. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος έφυγε από τον Ολυμπιακό Ελεύθερος και συνεχίζει στο Περιστέρι. Πάμε να ακούσουμε τον Ιμανόλ Αλκουαθίλ, τι δήλωσε για την αγχωτική νίκη της ομάδας του επί του Λεβαδιακού νωρίτερα.
3: Παιχνίδι για πολύ σκληρά νεύρα. Φεύγει χαμογελαστός. Ήταν αυτό που ήθελα από την ομάδα του, να πιέσει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.
4: Hombre, está claro, éramos somos Olympiacos. Además jugando, aunque juguemos fuera de casa con la afición que ha llenado prácticamente el estadio de ellos, teníamos que insistir y bueno, y creo que al final, además proponiendo bien y jugando bien por bandas, que era donde estaba el partido, hemos conseguido hacer el gol y la victoria.
5: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, με όλους αυτούς φίλαθλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε, παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε τον γκολ.
3: Αισθάνεται τυχερός που έρχεται αυτή τη στιγμή η διακοπή του πρωταθλήματος?
4: Bueno, me gustaría que todos los jugadores los pudiéramos tener para poder trabajar. No puede ser porque se van prácticamente 14-15 jugadores con la selección. Pero bueno, evidentemente que nos viene muy bien, sobre todo tras los dos triunfos en Europa League, este de hoy fuera de casa, para poder trabajar y preparar de la mejor manera el derbi.
5: Ναι, θα μας άρεσε βέβαια να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, γιατί θα φύγουν τουλάχιστον 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση που έχουμε κερδίσει από τα τελευταία δύο παιχνίδια, από την νίκη μας στο Europa League, αλλά και το σημερινό παιχνίδι εκτός έδρας, για να μας δώσουν ενέργεια για να μπορούμε να δουλέψουμε όσο θα παραμείνουμε στο Ρέντι.
0: Στο Πόλο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 9-7 την Ουγγρική Χότβεντ και προκρίθηκε στους 16 του Champions League. Αύριο θα μάθει τους αντιπάλους του και από το Πόλο. Η είδηση για να τα λέμε όλα. Θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι πάντα στην παρέα μας ήταν απόψε η Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Τελικά αποτελέσματα στην Super League 1, πέμπτη αγωνιστική χθες, ο Άρης με τον Ηρακλή στο 0-0, και ενώ στο γήπεδο του Περιστερίου χθες είχαμε την αναμέτρηση όπου η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Super League, κερδίζοντας 2-1 τον τοπικό, τον Ατρόμητο. Σήμερα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, στο ημίχρονο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Λάσκαρης Αγοραστός ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Τάκης Μαυράκης επιμελήθηκε τα ηχητικά που ακούσαμε, η Αναστασία Γκεργελεζίου και η Βάσια Κούτρα ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου, μείνετε στον Real FM.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σιγά γύρισα ξανά. Του όλα μου μοιάζαν κτηνοδία στην παλιά τη γειτονιά. Χτίσαν το τείχος στην πλατεία. Περνούσαν οι χρόνια αργά. Κι ήθελα τόσο να σε νιώσω. Μα ήταν τα σύνορα κλειστά. Κι όλο μου ερχόταν να τα κόψω. Έτσι ταξίδεψα εκεί. Που ήταν τα σπίτια πιο μεγάλα. Στην ιερή που λέει τη γη.

Που ο Θεός μας είναι ο ίδιος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

μπορέσεις να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χάζα που φοβόσουν μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο.

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ρίξε το θάνατο στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό, στις φωτιάς το χορό.

0: Χρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Πρίσμα 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο.

με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,